Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε, Εβούλα, τι γίνεται. Ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι μαριμάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που τον φέρνει στο παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθει ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι.
4: Ωραία,
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έρευνα υποστηρίζει ότι ακόμα και να σκέφτεσαι το γυμναστήριο μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Τόσο αποτελεσματικό όσο το να πηγαίνεις πραγματικά.
3: Φιλενάδα, φαντάσου ότι πέρασε και ένα γραφτό και δεν γράφτηκα. Δηλαδή ακόμα καλύτερα.
2: Είσαι σε άλλο επίπεδο.
3: Έχω κάνει γράμμωση πριν πάω.
4: Δύο πλυντήρια. Έτσι είναι δίπλα-δίπλα φιλαράκια. Κάποια στιγμή λέει το ένα: ρε φιλαράκι, λέει, το ξέρεις ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό? Του λέει ο άλλος: ναι ρε φίλε, τι? Στίβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε, Εβούλα, τι γίνεται. Ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαρή, η μάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που το φέρει το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθει ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίση η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκο ίδιο.
2: Έχει κουρεμαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που, ναι, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι?
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει ίδιο. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου, εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρετε αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Έρευνα υποστηρίζει ότι ακόμα και να σκέφτεσαι το γυμναστήριο μπορεί να είναι αποτελεσματικό, τόσο αποτελεσματικό όσο τώρα πηγαίνεις πραγματικά.
2: Φιλενάδα, φαντάζομαι ότι πέρασε και ένα γραφτό και δεν γράφτηκα. Δηλαδή ακόμα καλύτερα.
1: Είσαι σε άλλο επίπεδο.
2: Έχω κάνει γράμμωση πριν πάω.
3: Δύο πλυντήρια. Έτσι είναι δίπλα-δίπλα φιλαράκια. Κάποια στιγμή λέει το ένα, ρε φιλαράκι, λέει, το ξέρεις ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό? Του λέει ο άλλος, ναι ρε φίλε, τι, στίβω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
8: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: 3 φρέντο εσπρέσο.
10: Lucky.
9: Τάκι.
10: Lucky 13.
9: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
11: Ρε, θες γιατρό?
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
13: Και σε λένε Τάκη.
15: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε, πώς θα περνάτε. Ξυπνήσαμε και σήμερα και είμαστε ευτυχισμένοι πάντα, γιατί έχει φτιάξει ο καιρός. Και αυτό σημαίνει ότι η εβδομαδούλα θα βγει πολύ εύκολα για εσάς παιδιά, γιατί εγώ αύριο φεύγω. Καλημέρα, 6 του Μάη.
2: Μα πόσο χαρούμενος είσαι σήμερα, Βασίλη μου.
1: Είναι
2: καλημέρα.
1: Το πρώτο μας ταξίδι με τον Αντώνη στο εξωτερικό. Δεν τι έχουμε ξανακάνει.
2: Ωραία.
1: Θέλω να δω την εμπειρία, θέλω να δω πόσο θα μας πάρει στα νεύρα.
2: Έλα,
1: όλα είναι. Όλα μπερδεύω τη γλυκά στο μυαλό μου, να ξέρεις αυτό με το γλυκάκι.
2: Μιλάμε ότι θα γυρίσεις και θα έχεις να μας πεις ιστορίες. Μέχρι το καλοκαίρι θα φτάσουμε.
1: Έχουμε να μην πω πολλές ιστορίες. Να κινηθούμε ωραία.
3: Θα φτιάξει τις βαλίτσες σας οικογενειακός. Ωραία, όμως.
1: Και ήδη ξέρω, φίλε Σκατζόχυρε, ότι θα φάει μακαρόνια.
2: 4 μέρες.
1: Κάνα ψωμί και κάνα παγωτό. Αυτά θα είναι όλη τη μέρα που θα τρώμε.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Δεν θα κάνετε. Δεν θα πάρετε τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Beat the bomb έχουμε και σήμερα. Γιατί εμείς θέλουμε να σας δώσουμε με τριτάκτες. 110 ευρώ πήρε το φιλαράκι που έπαιξε πρώτο. Να σας πούμε βέβαια ότι έχουμε διπλή ευκαιρία. 8 και 20 και 10 και 20. Έχουμε σε λίγο τους πιτόγατους για να κερδίσετε. Τι φυσικά.
2: Δώρο
1: επιταγή, λαβή βέβαια. Αλλά και τα ασύνδετα στις 9 και 10. Εκεί σας έχουμε δώρα από τα TGI Fridays. Να πούμε τα μετρητά τα δίνει η εταιρεία Δημάκης που είναι μαζί μας και σήμερα. Και βεβαίως να σας πούμε ότι έχουμε πολύ πολύ καλή διάθεση και μουσικάρες σήμερα Τετάρτη. Εχθές βγήκε το βράδυ.
3: Το βράδυ δεν βγήκα, Βασίλη. Ήταν να βγω, αλλά το ακύρωσα. Γιατί όμως?
1: Γιατί όμως?
3: Γιατί πήγα νωρίτερα και το βρέξα. Πήγα θάλασσα.
1: Λέω και εγώ.
3: Θάλασσα πήγα, βρε. Πήγα να κάνω το πρώτο μου μπάνιο.
1: Η άλλη ξέρει τι φαντάστηκε τώρα.
3: Τι φαντάστηκε?
1: Ότι έκανε σεξ.
3: Όχι, καλέ, πού τέτοια τύχη.
1: Αφού αυτό σημαίνει το έβρεξε.
3: Εγώ το έβρεξα το κορμί μου.
1: Α, το κορμί σου. Και το άλλο πάλι.
3: Γι' αυτό μα βλέπετε, έχω πάρει λίγο χρωματάκι. Έτσι, ωραίο.
1: Όχι.
2: Τι τα έκανε αυτά,
1: εύχομαι. Πού είχε και χθε.
3: Επανομή, εκεί.
1: Ποταμό. Εσύ τι έκανε χθε?
2: Εγώ χθε τα δικά μου έκανα τι γιόγκε μου, έκανα ένα καφεδάκι νωρί το μεσημέρι μετά. Από εδώ έβαλα τις πινακίδες στο μαύρο πάνθυρα, έτσι θα το λέω, μαύρος πάνθυρας.
1: Εύχομαι να μην γραφτούν ποτέ αυτές τις πινακίδες σε κλίση της τροχέας.
2: Αχ, σε ευχαριστώ, Βασίλη καλά, μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, παιδιά, όπως καταλάβατε και σήμερα δεν θα είμαστε καλά. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Hi, I'm Zena, and you're listening...

0: Νίκη, σήμερα 6 του Μάη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε δυνατό επιχειρηματικό μυαλό και εστιάζετε στην αξία των πραγμάτων. Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι τα πράγματα που οδηγούν τις αποφάσεις σας. Είστε ερωτικοί, ελκυστικοί και σαν σήμερα γεννήθηκε ο George Clooney.
2: Φοβερός ηθοποιός.
0: Φοβερός, φίλε.
2: Έτσι, λοιπόν, Χάκη δική μας ακούτε 99,5 δράμα 88,9 μέσω site www.zuradio.gr. Εφαρμογή Spotify. Θα βρείτε όλες τις εκπομπές, αλλά έχουμε και εφαρμογές για κινητό iOS, Android και Radio Player.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 16 με 24 στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα, Τεταρτιάτικο. Να σας πω ότι η δύση του ηλίου και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα είναι στις 8 και 8 λεπτά, ρε φίλε. Πολύ ωραία. Θα ζήσουμε μεγάλη μέρα και σήμερα. Και να σας πω ότι και η επικοινωνία μας θα υπάρχει κανονικά στο Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908.
1: Και σαν σήμερα το 2002, το τραγούδι Bohemian Rhapsody των Queen ψηφίστηκε ως το αγαπημένο σίγκλ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και χρόνια πολλά να πείτε και στον Σεραφείμ.
0: Χρόνια πολλά! Καλημέρα σε όλους!

0: Είναι ο Benson Boone, είναι το Sorry I'm Here for Someone Else και φυσικά είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι εδώ με πολύ καλή διάθεση και με τον καιρό να είναι ηλιόλουστο στο μεσημέρι, χθες παιδιά και το απόγευμα, καλοκαίρι.
1: Ναι, πραγματικά τη ζέστη.
0: Καλοκαίρι, τι ήταν αυτό το πράγμα. Έσκαγα με κοντομάνικο περπατούσα.
1: Βέβαια, αυτό τι, που έκανε ο συνάδελφος που μπήκε μέσα στη θάλασσα, κρύωσα μόνο που τον είδα.
2: Όχι, παιδιά, όχι.
0: Όταν ο άνθρωπος το χειμώνα βάζει το air condition και εγώ πεθαίνω και αρρωσταίνω, ο άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του. Να ξέρεις ότι οι άνιωθοι άνθρωποι γενικά που έχουν θέμα στον εγκέφαλο δεν νιώθουν γενικά τίποτα. Γι' αυτό ήταν μια καθημερινή
1: ημέρα. Να σου πω κάτι. Όταν τον είδα να βουτάει και το κεφάλι του μέσα στη θάλασσα, λέω είναι άνιωθος.
0: Πες αλήθεια, τι γίνεται τώρα.
2: Βούτυξα, ωραία. Τι ωραία ατμόσφαιρα
0: είσαι. Είσαι καλά, γενικά.
2: Πεντακάθαρη θάλασσα, λάδι.
0: Πώς νιώθεις για τον εαυτό σου για όλα αυτά που έκανες? Το έχεις ξανακάνει τέτοιο καιρό να πας με τόσο κρύο?
2: Τόσο...
0: Δεν το έχεις κάνει.
2: Έχω ξανακάνει Μάιο.
0: Κάτσε ρε φίλε, παλιά σου ένα φλόρο. Έλεγες εγώ, άμα δεν ζεστάνει, δεν βάζω μέσα από δαράκι. Έτσι δεν μου λέγες?
2: Ναι, έτσι είναι η αλήθεια.
0: Τι άλλαξε μέσα?
2: Θα σου κάτι. Ότι ήταν κρύο, ήταν κρύο. Το παραδέχομαι. Ναι. Αλλά μπαίνεις μέσα, ένα λεπτό κάνεις. Κουνά χέρια, πόδια, χέρια, πόδια.
0: Και παλιά ένα λεπτό. Γιατί τα κάνεις τώρα, σε ρωτώ?
2: Γιατί μου ήρθε να πάω να κάνω μπάνιο, ήθελα.
0: Γεια, ό,τι σου έρχεται το κάνεις εσύ.
2: Γιατί να μην κάνω, είχα ελεύθερο χρόνο, λέω γιατί δεν πάω να κάνω.
0: Εσύ είσαι ο Τσίπρας τελικά. Εσύ είσαι ο Τσίπρας του ραδιοφώνου. Κάνεις ό,τι γουστάρεις, ό,τι σου έρχεται.
2: Τι ωραία, μάζεψα και κοχύλια.
0: Τι κοχύλια?
2: Έχει κάτω όλο κοχυλάκι, αυτή είναι η εποχή που βγαίνουν τα κοχυλάκια κάτω.
0: Σώμα ρε φίλε.
2: Όχι μέσα στη θάλασσα, έξω τη θάλασσα.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Ναι, ναι. Φοβερές στιγμές.
0: Τι έχουμε πάθει με τα κοχύλια του. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα, κορίτσι μου.
1: Πάμε να δούμε, παιδιά, γιατί σήμερα το μεσημέρι στις 2.30 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος, ο Στέλιος Αγγελούδης.
0: Έλα ρε Δήμαρχε, να
1: συγκαλέσει.
2: Μαρχάρα μου, αγάπη μου. Μαρχάρα μου εσύ.
0: Γρύψε κι άλλο, μπορείς.
2: Έργα ανάπτυξη.
1: Όχι έργα ανάπτυξη. Θέλει να δει τι θα γίνει με το αεροδρόμιο Μακεδονία και με την Ryanair που είπαν ότι θα φύγουν. Έχουν συσκέψεις με τους φορείς της πόλης για να δούμε τι θα γίνει με
0: δεν
1: το αεροδρόμιο.
0: Δεν απάντησε πάντως η Ryanair ξεκάθαρα. Ήταν θετικό το κλίμα εχθές που έγινε, αλλά ως εκεί δεν απάντησε ξεκάθαρα.
1: Δεν
0: όμως,
1: απάντησε.
0: Αυτό που έμαθα εγώ λίγο κάνοντας ένα μικρό ρεπορταζάκι κάτι με ένα γνωστό μου εκεί είναι ότι απλά θα φύγει από την πόλη η βάση της. Θα γίνονται δρομολόγια.
2: Ναι, αυτό, έχει, αυτό που λέει ο Βασίλης κατάλαβα και εγώ.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ότι στην βάση μας σταθμεύανε τρία αεροπλάνα.
0: Ναι.
2: Αυτά τα τρία αεροπλάνα δεν θα σταθμεύουν τώρα, θα πηγαίνουν, έρχονται κανονικά αεροπλάνα.
0: Κατάλαβες.
2: Θα χάνουμε, ας πούμε, την πρώτη πτήση και την τελευταία.
0: Αυτό είναι. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Okay,
0: ναι,
1: πάμε παρακάτω. Μαζική αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων για οφειλές προς το Δήμο Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση τις τελευταίες ημέρες στους δημότες.
0: Δηλαδή.
1: Καθώς εκατοντάδες πολίτες λαμβάνουν ενημερώσεις για πρόστιμα που αφορούσαν το 2023, το 2024, το 2025.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, το νου σας.
0: Έχεις κάνει τίποτα?
1: Όχι.
0: Εσύ?
1: Όχι.
0: Κατέβαινες κάτω, έκανες αηδίες?
2: Όχι, τι να κάνω.
0: Αλλά εσύ με το μετρό πηγαίνεις το τελευταίο καιρό.
1: Ναι.
0: Δεν ασχολείσαι
1: εκεί. Όχι, είναι παλιά πρόστιμα, να ξέρετε, από το 2023.
0: Δεν κατέβαινε αυτός κάτω ποτέ.
1: Αλλά να προσέχετε πάρα πολύ να είναι από τους φορείς τους αυθεντικούς, γιατί υπάρχουν απάτες, πάρα πολλές απάτες. Πάμε στη Μελώνη που δημοσίευσε fake εικόνες με AI που τη δείχνουν μεσόρουχα.
0: Τι έχει ο καθένας στο μυαλό του τελικά, ρε φίλε?
1: Ρε παιδάκι μου, το ζήσε κι αυτή.
0: Πες μου, γιατί να το κάνει αυτό?
1: Γιατί να το κάνει αυτό?
0: Αχ, μπελώνει, τεντώνει το παντελόνι στην Ιταλία, χαμός γίνεται και...
1: Και έχουμε με ανάρτησή του τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που
0: πάλι
1: ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας ασθενά.
0: Γιατί ακόμα δεν ξεκίνησε να ελευθερώνει?
1: Και θα ήθελα λίγο να είμαστε μαζεμένοι, γιατί μάθαμε ότι θα έρθει μάλλον στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε το πότε.
2: Είπα Ιούλιο.
1: Οπότε μην λέμε πολλά και έρθει μετά και μας. Πριν πωλήσει εδώ.
0: Κάτσε φιλενάδα. Δεν θα μιλάμε, εννοείς μας παρακολουθούν τώρα αυτή τη στιγμή που ακούμε υπηρεσίες?
1: Ικανούς τους έχω.
0: Ναι.
1: Μόλις ακούν Ντόναλντ Τραμπ, τσουπ, να κάνουν μετάφραση. Οπ, τι είπε η Νάνση Βλαχού, τι είπε ο Μπιλνάκης.
0: Τι είπε ο Σκατζούλης μας. Έλα.
2: Άμα αυτή να τον πάει η άλλη στα μπουζούκια, να χαρεί.
1: Αυτό σίγουρα θα γίνει. Με βάση, λέει, το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια τη εκστρατεία εναντίον του Ιράν και την πρόοδο προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα παύσει για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να αριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Έτσι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ωραία, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι. Είχαμε και πολλά τοπικά σήμερα νεουλάκια.
1: Είχαμε. Η αλήθεια, η πόλη μας βράζει.
0: Η πόλη μας βράζει. να πούμε ότι έχω κι εγώ μια είδηση από φιλαράκια στην Βουλγαρία που κατεβαίνουν πλέον στις Σέρες για ψώνια.
2: Άντε,
0: θυμάσαι την, θυμάσαι την ιστορία με το Σαντάνσκι, ναι, που μας έχεις πει. Έχει γίνει το ανάποδο. Από τότε που μπήκανε στο ευρώ, είναι τόσο ακριβά τα πράγματα, λέει, στα σούπερ μάρκετ που κατεβαίνουν Σέρες για ψωνιά και στις πόλεις της Ελλάδας.
2: Ναι.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχε 7 λεπτά περισσότερο το πετρέλαιο που βάζεις για το αυτοκινητάκι σου για να κινηθείς σε σχέση με την Ελλάδα. Και εδώ είναι που λένε ότι πώς θα φέρνει η ζωή.
1: Εδώ έτσι, που ήμουν ήσουν.
0: Τώρα, φουσκωτοί θα είμαστε εμείς, άσπερ και εμείς, και θα τους παίρνουμε τα 5 ευρώ δεξιά-αριστερά. Καλημέρα, καλημέρα. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου.

0: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
0: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
1: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
1: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Προκόπη! Πού ήσουν?
10: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
10: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
10: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
11: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
12: Μασούτης. Οικονομική.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the
1: Boss Crew. Καλημερούδια, όμορφα, περιποιημένα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα. Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας ο Γιώργος άκου τώρα.

0: κάτσε και να σου πω τι λέει.
1: Τι λέει.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα. Ο δήμαρχος εδώ στην Κατερίνη έκανε ανάκληση σε πρόστιμα που είχαν πάνω από 10 χρόνια και μας ξέσκισε όλους. Τι να σας πω κάτι. Για να το κάνουν όλοι, σημαίνει ότι έχουν μείνει εντελώς ασάλιωτοι. Δεν, ναι, δεν έχουν να πληρώσουν και σου λέει πώς θα τα βγάλουμε. Πάρτα! Γιωργάρα μου, υπομονή, πλήρωσες πολλά. Αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ηλία. Γι' αυτό σας γουστάρω. Είμαστε σαν και εσάς. Να σε καλά, ρε εσύ, Ηλία μου. Καλημέρα στον Ιορδάνη μας που είναι εδώ και σήμερα. Ρε εσύ, Ιορδάνη, πρωί πήρε γαριδάρες. Αμάν, Παναγιά μου. Καλημέρα και στη Σάντρα, καλημέρα και στον Παναγιωτάρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Ο περιφερειακός αντιμετωπίζει κίνηση και στα δύο ρεύματα από την Πολύχνη μέχρι και την Τριανδρία. Όμως Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου κινούνται ομαλά χωρίς καθόλου προβλήματα. Η Τσιμισκή, λίγα σταματημένα αυτοκίνητα από Αριστοτέλους μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Η Εγνατία μετά την Καμάρα έχει λίγο κίνηση, ενώ Κασάνδρου Αγίου Δημητρίου κινούνται ομαλά. Στη Λαγκαδά συναντάμε λίγα προβληματάκια στο Αφανάρια Βαρδαρίου.
0: Άρα δεν έχει τίποτα ουσιαστικά.
1: Όχι, δεν
0: να το
1: έχει
0: πούμε
1: τίποτα.
0: Και αυτό ότι είναι καθαρά τα πραγματάκια. Έξω πάμε στο κορίτσι μας εδώ, το οποίο τι μας φέρνει.
3: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όταν κάποιος είναι σε ευτυχισμένη σχέση, μπορεί να πάρει λίγο βάρος. Το λεγόμενο relationship weight gain. Το κερδίζεις δηλαδή.
0: Τι δύσκολα πράγματα μας φέρνει.
3: Relationship, σχέση, weight.
0: Εντάξει, ναι, όχι, δεν το κατάλαβα. Εσύ αναγκάζεσαι να το πεις τώρα. Ναι.
3: Ναι, αναγκάζομαι να το πω γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι αυτή η τάση είναι περισσότερο στους άντρες. Το 73% των αντρών λέει.
0: Ούτε να γίνουμε ευτυχισμένοι δεν μπορούμε, ρε παιδιά, με αυτές τις έρευνες συνάρσεις βλάχου. Ούτε να ευτυχίσουμε για αυτό το τελαθό εδώ μέσα. Έλα.
3: Μειώνουν τη συχνότητα στο γυμναστήριο όταν μπαίνουν σε σχέση.
0: Όχι, ρε φιλενάδα.
1: Ίσα-ίσα ο άνθρωπος πια γράφτηκε.
3: Μετά από 800 χρόνια. Δεν
0: τρέμισε λίγο. Γιατί πόσα χρόνια εγώ με την ειρήνη.
3: Εσύ δεν είσαι αυτός που. Ήσουν ο γυμναστηριακός και. Δεν ήσουν ο γυμναστηριακός που σταμάτησε.
0: Εγώ δεν ήμουν γυμναστηριακός. Εγώ είχα μετοχές σε γυμναστήριο.
3: Λοιπόν, οι βασικοί λόγοι είναι η αλλαγή προτεραιοτήτων. Ο χρόνος μεταφέρεται στο τέρι. Θα βγεις ένα ραντεβού, θα κάνεις κάτι μαζί της.
0: Μπράβο.
3: Κάνεις γυμναστική αλλιώς. Χάνεις μια ώρα. Μείωση κινήτρου εντυπωσιασμού. Τι εντυπωσίασες τώρα, δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσεις άλλο.
0: Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνετε όλες σας. Εμείς εδώ όταν λέμε ότι πρέπει να δουλεύουμε μια σχέση. Όταν δουλεύεις μια σχέση, δεν δουλεύεις μια σχέση μόνο επειδή μπορεί να τις κάνεις ένα χατήρι, να πας σε ένα ταξίδι. Πρέπει να σε ξαναβλέπει ότι είσαι παιδαράς.
3: Συμφωνώ,
0: και
3: συμφωνώ
0: είμαστε
3: μαζί σου. Γι' αυτό, γι' αυτό.
0: Και είμαστε παιδαράδες.
1: Είμαστε παιδαράδες.
3: Γι' αυτό γράφτηκες και στο γυμναστήριο ξανά.
0: Όχι, εγώ γράφτηκα για μένα. Δεν γράφτηκα για μένα.
3: Λοιπόν, έχουμε και συνήθειες του ζευγαριού.
0: Ναι.
3: Αν ο ένας δεν γυμνάζεται, επηρεάζει τον άλλον. Ενώ αν ο άλλος γυμνάζεται, επίσης επηρεάζει θετικά.
0: Μπράβο.
3: Αυτά είχα να σας πω. Και γενικά η έρευνα ήταν στους άντρες.
0: Σκάτσε, στους άντρες είναι πάντα η έρευνα έτσι κι αλλιώς. Είμαστε χαρούμενοι, παίρνουμε κιλά. Στεναχωριόμαστε, τρώμε πίτσες, ξαναπαίρνουμε κιλά. Γενικά δεν μπορούμε ούτε να στεναχωρηθούμε, ούτε να χαρούμε.
3: Συναισθηματικό φαγητό λέγεται αυτό.
0: Και τι να κάνουμε.
3: Να είστε χαρούμενοι, αλλά να μην τρώτε, ρε παιδιά, παραπάνω.
0: Τι λες, καλή
3: να
0: μου.
3: Κρατάτε τη ρουτίνα σας.
0: Εγώ είμαι χαρούμενος και όταν τρώω γίνομαι διπλά χαρούμενος. Δεν μου πεις και μη φάω. Δεν που φτάσαμε, ρε φίλες Κατσόκη. Ούτε να φάμε, δεν
1: μπορούμε να φάμε. Δεν καλιόμαστε με τίποτα. Σε είμαστε παρακαλώ. Χαρούμενοι και ωραίοι.
3: Και εγώ τώρα θα έρθω εδώ να κάνω μια ερώτηση στον συνάδελφο.
0: Oh.
3: Εσύ έχεις κόψει το γυμναστήριο το τελευταίο δύο μήνες.
0: Ναι, βρήκες γκόμενα, ρε.
3: Είσαι σε
1: όχι,
3: σχέση.
1: Δεν το έκοψα.
0: Βρήκες γκόμενα.
1: Όχι.
0: Έλα, πες,
1: πήγα αλήθεια. Αλλού, δεν το έκοψα.
0: Έλα, πες. Πού, δεν πήγες αλλού.
3: Δεν πήγες αλλού.
1: Αφού γράφει κατάκι φωτό.
3: Άλλο αυτό.
0: Το άλλο
3: αυτό είναι άθλημα.
0: Ναι, είναι άλλο αυτό. Αυτό είναι χόμπι. Βρήκες γκόμενα, πες την αλήθεια. Και είναι
1: βρε,
0: και ωραίο το μωρό.
1: Είναι
0: ωραίο το μωρό και δεν μας το δείχνει.
1: Βρε, θα το μαθαίνατε.
3: Είσαι κρυψίνο.
0: Τι φοβάσαι.
1: Βρε, θα φορούσα δαχτυλίδι.
0: Τι δαχτυλίδι, σου δώσε μονόμετρο. Έσκυψε κάτω και σε ζήτησε. Αυτό να ζήσω.
3: Και γι' αυτό έχω έρευνα.
0: Αγάπες μου εκεί έξω, καλημέρα.

0: έτσι τραγούδι αραχτό στην παραλία. Ο Σκατσούλης μας εχθές ήταν ωραίος, έλα.
1: Το απόλαυσα.
0: Το απόλαυσε, ομορφιές μου. Βεβαίως και μας έλειψε σαν σαραντάκο μας. Πού είσαι εσύ, τι κάνεις, πώς είσαι,
1: εκδρομές κάνει.
0: Πού είσαι, έφυγες. Α, λες να πήγε κανιά εκδρομή με το σχολείο.
1: Ναι, τώρα ξεκινάνε οι εκδρομές.
0: Α, τι συνόδευσες. Καλημέρα στο Ιωαννάκι μας το γλυκό. Τεταρτούλα πάει εβδομαδούλα. Ο Απόστολος είναι εδώ. Γνώρισα, λέει, τη γυναίκα μου 76 κιλά, Νάνση. Με six pack και τώρα λέει με σχεδόν 90 με ένα πακέτο ολόκληρο. Μακαρόνια τρως κάθε μέρα. Απόστολε. Και αυτή πήρε και μου λέει καμιά φορά, λέει, δεν χωρίζουμε κανένα μήνα να χάσουμε κανένα κιλό.
1: Ωραίο.
0: Και μετά λέει, άμα είναι, τα ξαναβρίσκουμε. Πρόσεξε, Απόστολε, υπάρχει παγίδα πάντα σε αυτά που λένε τα κορίτσια. Μη σημαίνει μέσα στο μήνα αυτό φυθιστεί με κανένα άλλο πλοίο το μωρό σου. Πρόσεξε, Απόστολε μου, πρόσεξε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σωτήρη που είναι εδώ και σήμερα στην Θηρεσία. Ξέρετε ότι σας ακούω κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά και γελάω. Σαν χαζό μόνη μου, σας αγαπάω βρε και εμείς αγάπη μου. Να και η Δημητρούλα εδώ. Εδώ είμαστε. Άντε, άντε, γρήγορα στο όμορφο γήπεδο μας. Τρέχει αυτή πρωί-πρωί.
2: Α, ωραία, ωραία. Μπράβο.
0: Μήπως ξαναμπούμε σε φόρμα. Ναι, γλυκιά μου, και η Βένια είναι μαζί μας. Τώρα τι παίζουμε, σκατζόχυρε.
1: Τώρα παίζουμε τους πιτόγατους. Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908, θα μας πείτε τι είναι αυτό και κερδίζετε δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή αξίας 20 ευρώ.
3: Απάτη με παράληψη, γλυκέ μου. Ο τύπος ήταν κουτοπώνυρος και την πάτησε.
4: Δεν το πρόσεξε, Αλέξανδρε. Πήγε στην τράπεζα, έκανε μια κατάθεση 600.000 και ο υπάλληλος εκ παραδρομής έγραψε 6 εκατομμύρια. Ο πελάτης μου φταίει πάλι.
0: Κυρίες και κύριοι.
2: Πολύ ωραία σειρά.
0: Θεϊκή σειρά. Ειδικά αυτοί οι δύο χαρακτήρες, ας πούμε, ήταν εκπληκτικοί. Και θα ήθελα να είμαι ο δεύτερος. Ο δεύτερος, όχι ο πρώτος. Ο δεύτερος μου αρέσει ο Χαζοδίκης. 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι η σειρά για να κερδίσετε κοσμήματα Λαβή, 20 ευρώ δώρο επιταγή, να τα φορέσετε. Έρχεται και η άνοιξη. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, αγαπημένοι μας.
5: Καλά είμαστε εσείς.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πώς σας λένε,
5: Βέρα.
0: Έλα, ρε Βέρα, δεν έχουμε ξαναπαίξει μαζί σε αυτό το παιχνίδι.
5: Όχι, όχι. Είμαι με την Αγγελική όμως τη φίλη μου εδώ που έχετε ξαναπαίξει.
0: Πού είσαι, ρε Αγγελικούλα. Δεν ακούει, δεν απαντάει.
5: Καλημέρα.
0: Πες καλημέρα. Τι παιδί είναι.
5: Είπε.
0: Παιδί είναι, τι η Αγγελική. για πες, ποια είναι η σειρά.
5: Ποια είναι η σειρά, Αγγελική, είπαμε.
6: Άκρουση.
0: Κατάλαβα. Τα μοιράζονται τα κοσμήματα αυτές. Και τα βγάζουν και σε πάγκο.
2: Πήρε η μία τα σκουλαρίκια και τώρα θέλει το κολιέ.
0: Κατάλαβες. Κοριτσάρες μου. Κοριτσάρες μου, καλημέρα και στις δύο.
5: Καλημέρα.
0: Και στη Βένια η οποία είναι εδώ. Καλημέρα, βρε. Καλημέρα, Βένια. Μην κρυλιάζετε, γίνεται χαμός εδώ.

0: Μαριλένα, δεν σας βαρέθηκα καθόλου. Τα κορίτσια δεν τα βαριόμαστε ποτέ. Six pack για την πάρτι σας θα κάνουμε πάλι. Καλημέρα σε όλους. Μην κλείσετε εσείς κορίτσια να μιλήσετε με την Ανσούλα.
1: Η μηχανή του χρόνου στον Zoom 90,8.
0: Άκου, άκου, άκου.
2: Βαράμε πίτσια.
0: Ακούστε ρε παιδιά.
3: Έλα λίγο.

0: Είναι το Dracula, κυρίες και κύριοι, τέλειο τραγούδι, Τέμιν Πάλα. Καλημέρα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα σήμερα. Μην ξεκινήσετε ακόμα, να κάτσα να τους προλάβω όλους. Η Ορδάνης πάει για Δήμετρες εκεί στη Σερβία. Σκάτς, αν θες να πάτε μαζί.
1: Ωραίες γυναίκες Σερβίδες.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σε κον.
2: Τα καμάκια.
0: Μας φτιάξετε λέει το Silence. Καλημέρα στην μαρούλα μας. Τέτοια να παίζει να χτυπιόμαστε κάθε φορά σαν το Silence. Καλημέρα στον Δημήτρη, πάμε δυνατά. Στην γλυκιά μας την Ελευθερία. Και βεβαίως στην Ξένια και στην Έλενα. Και στον Κωνσταντίν, ο οποίος είναι εδώ, κυρίες και
2: τον
0: κύριοι.
2: Τον κόκλα να πάρουν μαζί τους τα καμάκια, ναι, μην ξεχάσουν.
0: Τον κόκλα, είναι όλοι καμακεροί. Τώρα όπως έχετε ακούσει, έχει σκάσει μύτη στην Ελλάδα ο περιορισμός των social και θα εφαρμοστεί από την 1η του Γενάρη για παιδιά ηλικία κάτω των 15 ετών.
2: Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών, Βασίλη, που να θέτει όμως βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media αλλά και των κινητών συσκευών.
0: Είμαστε online, παιδιά, συνεχώς και εμείς και τα παιδιά μας, όλος ο κόσμος δηλαδή. Και υπάρχει ανάγκη για προστασία, για ισορροπία και η ανάγκη αυτή είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
2: Έτσι έρχεται η Vodafone, η οποία αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις πραγματικές, όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν την δραστηριότητα των παιδιών και να θέτουν υγιή όρια.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Είναι η ώρα για να στείλετε το μηνυματάκι σας για το Beat the Bomb. Προσοχή ότι πρέπει να γράψετε μόνο τις λέξεις bomb ή βόμβα, όχι boom ούτε τίποτε άλλο, όπως γράψετε χθες 5-6. Και σίγουρα ονοματεπώνυμο και ηλικία. Κρυός!
1: Ημέρα σε βρίσκει. Με ξάφνιασες. Ημέρα σε βρίσκει με διάθεση να κινηθείς γρήγορα και να πάρεις αποφάσεις. Ταύρος, μην αγνοείς σημάδια που σου δείχνουν ότι κάτι χρειάζεται αλλαγή. Δίδυμος, ένα μήνυμα ή μια συνάντηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου προς το καλύτερο. Καρκίνος, υπάρχει απόσταση με κάποιο πρόσωπο. Σήμερα είναι μια κατάλληλη στιγμή για να γεφυρωθεί. Λέων, η αυτοπεποίθησή σου είναι ανεβασμένη και αυτό φαίνεται σε κάθε σου κίνηση. Παρθένος, η ισορροπία ανάμεσα στη δυναμικότητα και τη συνεργασία θα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Ζυγός, μια συνεργασία δείχνει να εξελίσσεται θετικά. Σκορπιός, η Τετάρτη σε καλεί να δεις πιο βαθιά σε καταστάσεις που μέχρι τώρα αντιμετώπιζες επιφανειακά. Το ξό της ημέρα μπορεί να γίνει παραγωγική αν μείνει συγκεντρωμένος στους στόχους σου. Εγώκερος, στις σχέσεις η στάση σου γίνεται πιο ουσιαστική αλλά και πιο απαιτητική. Υδροχός, ένα πρόσωπο σε ξαφνιάζει ευχάριστα. Και τέλος, ηχθείς, η διέστησή σου λειτουργεί έντονα και σε βοηθά να καταλάβεις καταστάσεις χωρίς πολλά λόγια.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
5: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
5: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό.
7: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
6: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
16: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Zoo News. Πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην κοινότητα της εξοχής. Σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και το νέο άλμπουμ, το Rolling Stones, θα κυκλοφορήσει 10 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσαν λιγότερο από ένα μήνα μετά την κυκλοφορία ενός σίγκλ τραγουδιού. Καιρός, έθρος αναμένεται σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου εκεί έξω, καλημερούδια. Τι κάνετε βρε, είστε καλά, περνάτε όμορφα σήμερα? Όχι, θα σας μαλώσουμε, είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί μερικά μηνυματάκια δεν προλάβουμε να τα πατήσουμε και έγινε ο χαμός τώρα με το Beat the Bomb, το οποίο θα παίξουμε και σήμερα δύο φορές, στις 8 και 20 και στις 10 και 20. Είναι μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης, η οποία είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και εκεί μπορείτε να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά. Εχθές ο παίκτης των 8 και 20 κέρδισε
3: 110.
2: Ναι! Τι άλλο έχουμε, Νανσούλα, σε αυτή
4: λοιπόν,
2: την ώρα?
4: Λοιπόν, έχουμε το coloring και αν μειώνει όντως το στρες. Ναι. Έχουμε κουτσομπολιά από το σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Φίλες Σκάτζ, έχουμε κίνηση έξω, ανέβηκαν τα πράγματα.
3: Για να δω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Δύσκολα στο περιφερειακό και πολύ περισσότερο στο ύψος της Τριανδρίας, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε από ένα ατύχημα το οποίο σημειώθηκε πριν από λίγο. Οπότε ναι, υπομονή, φίλοι μας, και στην Πολύχνη λίγο υπομονή. Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένει τα ίδια, καθαρά ακόμα. Έλα. Και η Βασιλιζόγας και η Βασιλέως Γεωργίου. Λίγα σταματημένα αυτοκίνητα έχει η Χάνθ. Η Τσιμισκή είναι ανοιχτή, Εγνατία ανοιχτή. Βλέπω κίνηση όμως στην Αγίου Δημητρίου και κίνηση στη Λαγκαδά, στο ύψος της Νεάπολης και στα φανάρια Βαρδαρίου και δικαστηρίων.
2: Πολύ ωραία. Καλημερίζουμε όλους και όλες εσάς. Σε λίγο έρχεται ο David Guetta και η One Republic με το I Don't Wanna Wait. Τώρα λίγο σοΐσι. Ωραίο τραγούδι, υπέροχο. Olivia Dean.

0: Τέλειο τραγουδία των One Away, David Guetta, One Republic. 6 του Μάη, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ, είστε δίπλα μας και σήμερα. Κάτσε, ρε, κλείσω το στόμα σου, ρε, κλείσω το στόμα σου. Τι έπαθες?
1: Κάτι θέλει να πει.
2: Να κολλήσω κάτι μαζί με τις καλημέρες σου, αυτό.
0: Α, πες.
2: Λοιπόν, καλημέρα και στον παπά Σάκ και τη μικρή Σαβίνα,
3: ναι,
2: που πάνε τώρα στο σχολείο. Θέλω να στείλουν και την καλημέρα τους στο τρίτο δημοτικό Πευκόν και την αγάπη μας.
0: Έλα, ρε, φίλε, έλα, ρε, φίλε, έλα, μην με τρελαίνεις έτσι. Να σου πω εγώ ότι πρέπει να στείλουμε πολλά φιλιά και στην Δήμητρα μαζί με τα παιδάκια της που μας ακούνε σήμερα.
1: Πάντως, εγώ δεν ξέρω για σας. Τώρα που αλλάζει ο καιρός, θέλω μια ανανέωση, παιδιά, ειδικά στην καρδαρόπα μου. Τι θέλω.
0: Τι θέλεις, πάρα μου,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις και όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις έτσι απλά και όμορφα.
1: Πώς όμως, Βασίλη?
0: Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι έτσι απλά, βρε κορίτσι μου, και παίρνεις έκδοση 20% για τις αγορές σου στο About You. Επίσης, να σου πω ότι μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις. Θες φαγητό, θες καφέ, θες αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμη. Γι' αυτό δεν πρέπει να περιμένεις καθόλου.
1: Καλά, αυτό είναι όλα τα coupons.
0: Όλα τα coupons, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στο Χριστάρα μας, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα, ομαδάρα από τον Δημήτρη. Πόσο χρόνο έχουν, Σκατζούλη? 2,5 λεπτά, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: 2,5 λεπτά η τελευταία ευκαιρία να στείλετε μήνυμα. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση και ένας από εσάς θα διεκδικήσει τα 200 ευρώ μετρητά. Και τώρα, άλλη, κάτι που μας έχεις υποσχεθεί.
1: Ναι, παιδιά, γιατί είναι, το βλέπω πολύ, είναι τρέν τελευταία οι ενήλικες να βάφουν σε βιβλία, σε τετράδια ζωγραφικής, τα οποία είναι ειδικά για ενήλικες. Δεν έχει δηλαδή γουρουνάκια και κατσικάκια.
0: Κρίμα.
1: Έχει,
0: τα γουρουνάκια και τα κατσικάκια ενήλικες θα τρώνε γι' αυτό.
1: γι' αυτό. Το coloring, λοιπόν, μπορεί όντως να μειώσει το άγχος εμάς τους ενήλικες, γιατί μπαίνεις, λέει, σε flow. Το μυαλό συγκεντρώνεται σε κάτι απλό και επαναλαμβανόμενο, οπότε σταματάει την υπερανάλυση. Όταν κάθεσαι και έχεις βάψει καθόλου.
0: Τι να βάψω?
1: Ένα.
0: Έχω ασβεστώ σε εγώ τείχους.
1: Όχι, με στυλό. Με μαρκαδόρ.
2: Αλλού είναι καλύτερα.
1: Θα προχωρήσω. Μοιάζει με διαλογισμό. Ρυθμικές κινήσεις και εστίαση. Είναι έτσι, ηρεμεί το νευρικό σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, όταν έκανα σε παιδάκια γιόγκα, ξεκινούσαμε πάντα με βάψιμο, ζωγραφική, για να συγκεντρωθούν.
0: Ναι.
1: Χωρίς πίεση. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τέλειο και δεν έχεις πίεση στην επίδοση.
0: Σωστό.
1: Και όλα αυτά, λέει, βοηθούν στο να σκοτώσουμε με το στρες, και είναι ένα τρέντ που έχει βάση και βοηθάει.
0: Εγώ κάνω συμμετρικά πάντως σχήματα και ασύμετρα, δηλαδή βέλη, κύκλους, τετράγωνα, τα οποία γεμίζουν.
1: Τα έχω δει αυτά στις σημειώσεις σου.
0: Ναι, συνεχόμενα,
1: ναι,
0: σε διαφορετικά μοτίβο.
1: Εμένα μου αρέσει να βάφω. Παίρνω δηλαδή τις μικρές τα πλόκ.
0: Κοίταξε, έναν τοίχο έχω. Σου ξαναλέω, άμα θες να βάψουμε, να βάψουμε, να έχουμε και κανένα κέρδος. Εκεί ο Αντώνης τώρα έναν τοίχο τον έχει κάνει κόκκινο. Και οι άλλοι θέλουν να βάψουμε και όλο το σπίτι. Μαρίτης, λέω, μάνα. Ξύπνα, ο άλλος
1: θα πάει 10 και μετά.
0: Καράτε θα πάρει. Την άλλη φορά έκανε, έριξε καρατιά στον τοίχο, γιατί το είχε δει στο τάκι ποντό. Και θέλει να βάψουμε. Πεταμένα λεφτά. Άσε εκεί να μαυρίσουν όλα, να γίνουμε μουτζούριδες. Καλημέρα, καλημέρα. Στοπ! Για τον Beat the Bomb. Όσοι στείλατε, στείλατε.

0: The Fate of Ophelia είναι η Taylor Swift, είναι το Zoo Radio, 6 του Μάη, 21 μετά από τις 8. Είμαστε εδώ και ένα ωραίο γλυκάκι έχουμε μπροστά μας, τον Ιωάννη τον μικρό και την Βερονίκη. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο μίλησε, κάτσε να δω.
1: Καλημέρα, Zoo Radio.
0: Είναι μαζί, ναι. Τι ωραία, ελάχιο κάποιος
2: γελάει. Το άλλο από πίσω γελάει.
0: Κουκλάκια μου όμορφα, καλημέρα στην οικογένεια την ωραία. Καλημέρα και στο σοφάκι μας. Τώρα εγώ να σας πω ότι αν είστε επαγγελματίας υδραυλικός, αν ψάχνετε να προμηθευτείτε άμεσα αξιόπιστα υλικά και τα έργα σας, η Δημάκης είναι δίπλα σου. Όπου κι αν είσαι δυτικά, είσαι ανατολικά, πού είσαι ρε παιδί μου? Έχει δύο σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη, υδραυλικέ μου. Στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στην Κωνσταντινούπολη 96 και δυτικά στην Γεννησόν 73, διαθέτει μεγάλη ποικιλία κορυφαίων ευρωπαϊκών μπραντ να σου προτείνει σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές μάλιστα. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και είναι η στιγμή, κυρίες και κύριοι, για να συναντήσουμε τον παίκτη της ημέρας.
3: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Εκεί είναι ο Γιώργος.
4: Σωστά, καλημέρα.
0: Γιώργο, γιατί βγάλαμε σήμερα εδώ μεταξύ δύο Γιώργους και ο δεύτερος που το έστειλε ότι είσαι αναπληρωματικός, αν το σηκώσει ο πρώτος παίκτης θα βγει στον αέρα να περιμένεις, γράφει κλασικά πολύ τύχη και σήμερα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αν δεν το σήκωνε ο πρώτος Γιώργος, θα πέραμε τον δεύτερο. Το νούμερο το οποίο σε έφερε στον αέρα σήμερα είναι το 104 από τις 147 συμμετοχές που δεχτήκαμε στο Viber. Και τώρα, Γιώργο, είναι η στιγμή που θα μας πει πρώτα απ' όλα πώς είσαι.
4: Μια χαρά.
0: Δουλεύουμε σήμερα.
4: Δουλεύω, ναι.
0: Τα λες δύο φορές όμως. Τι γίνεται, κουράστηκες ήδη?
5: Όποιος ξέρει, ξέρει. Okay.
0: Έτσι, Γιώργο μου, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε μία βόμβα. Θα ακούσουμε την άποψή σου και μετά θα ακούσεις και τα παιδιά απέναντι. Πες μου.
4: Επειδή χθες άνοιξε η τρία και πολύ τρία τελευταία.
0: Ναι.
4: Δεν θα πάω πάλι με την τρία. Θα πάω με την ένα.
0: Θέλει να πάει με την ένα βόμβα σήμερα, φίλε Κατζόχυρε, ο φίλος Γιώργος εδώ. Πήρε τηλέφωνο, είναι εδώ, είναι έτοιμος.
2: Και με βρίσκει σύμφωνο 100%.
0: 100%?
2: Ναι.
4: Μάλιστα. Όχι, κατάλαβα.
0: Άστο, το ήπιαμε. Η Νάνση τώρα.
5: Κοίταξε, θα σου πω κάτι τώρα.
0: Με αγχώνει το βλέμμα στο στραβό. Κοίταμε, ίσια.
5: Θα σου πω, γιατί όταν είπε ο Γιώργος ένα βόμβα, λέω καλά πάει και εμένα, μου αρέσει ένα. Ναι. Τώρα που ο Σκάτς είπε 100% είμαι σίγουρος και αυτά, λίγο ταρακουνήθηκα.
0: Δραπετεύεις.
5: Ναι, και θα την άλλαζα εγώ. Δεν θα πω.
0: Δεν θα πεις. Δεν θέλει την ένα η αγαπημένη Νάνση με τίποτα, γιατί αγχώθηκε με τον φίλο Σκάτς. Σ' ακούω και πάλι, φίλε Γιώργο, παρακαλώ.
4: Πολύ σημαντικό. Φίλε, κάποιες φορές ο Σκάτς το πετυχαίνει, να πω την αλήθεια.
0: Κάποιες, ναι.
4: Εντάξει, είναι γενικά γκαντέμις, αλλά κάποιες φορές το πετυχαίνει.
0: Κάποιες, ναι.
4: Ναι.
0: Ωραία.
5: Το Βασίλη.
4: Τώρα
5: το
4: έγινε το κλασικό που η Νάνση δεν συμφωνεί με το Σκάτς.
0: Ναι.
4: Όχι, θα επιμείνω με την ένα.
0: Θα επιμείνει με την ένα βόμβα, αν και κάποιες φορές τελικά μόνο το πετυχαίνει ο φίλος Σκάτς. Και εγώ για να μην ανοίξει την ένα βόμβα ο αδερφός Γιώργος, θα του δώσω 30 ευρώ μετρητά.
4: Όχι, θα παίξουμε.
2: Μήπως είναι καλά τα 30.
5: Αμπά, τώρα
0: τι έγινε, Σκατζούλη, αρχίσαμε να χωνόμαστε.
4: Όχι, θα παίξουμε, και ό,τι γίνει.
0: Πάντως, τα 30 ευρώ τα έχω σε 10 ευρώ και κάνουν κράτς, είναι τσαλακωμένα, έτσι ωραία δηλαδή, είναι φρέσκα.
4: Δεν πειράζει, γι' αυτό πήρα, για να παίξω.
0: Πήρες για να παίξεις, επιμένεις δηλαδή.
4: Επιμένω.
0: Αφού επιμένεις, καλή επιτυχία.
3: Παίξετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Τι να κάνω.
5: Φώναζε ο
4: Βασίλης. Καλά πήγε αυτό.
0: Φίλε, πήγε πραγματικά πολύ καλά αυτό. Γιατί όταν σου λέω ότι κάποιες φορές κερδίζει και εσύ δεν το καταλαβαίνεις, όντως πήγε καλά αυτό. Δεν πειράζει. Σε 10 εργάσιμες μπορείς να ξαναπάρεις, να ξαναστείλεις μάλλον μήνυμα στο Viber και να σε ξανακληρώσουμε, αν είσαι τυχερός και πάλι, οκ. Okay?
5: Ενώ άλλος ο Γιώργος δεν θα έπαιρνε αυτή τη βόμβα.
0: Άστον άλλο τον Γιώργο. Άλλος ο Γιώργος βρίσκει την τύχη του τώρα, θα μου δει την πινελή και ρίχνει.

Ναι. Έλεγε κάτι άλλο ωραίο. Λοιπόν, να μην φύγετε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Έχουμε τη δεύτερη ευκαιρία στις 10 και 20 για να σας δώσουμε μετρητά σήμερα. Γιώργο, τα θέλει το πουπουδάκι σου, συγγνώμη.

0: να ξέρει, πα ένα νεύρα μου χθε με τον Bad Bunny που όλοι τον βάζανε νέο και παππού με διάφορε ατάκε κτλ. Και, φυσικά και στο Zoo είχαμε φοβερή έμπνευση εκεί από τα social του ραδιοφώνου. Έγινε ο μεγάλο ο χαμό. Ο Bad Bunny, ο οποίο τι ακριβώ ήθελε να μα πει με αυτή την εμφάνιση στον καλά, δεν κατάλαβα εγώ.
1: Ούτε εγώ. Και δεν κατάλαβα γιατί. Τι σχέση έχει τέχνη,
0: ναι,
1: art is fashion,
0: ναι,
1: με τον Bad Bunny γερασμένο.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Αν μπορεί κάποιο που είναι λίγο πιο ψαγμένο, ρε παιδί μου, έτσι, εγκεφαλικό κύτταρο σχέση με εμά, τι να κάνουμε τώρα.
1: Την νίκη τη Αμοθράκη την καταλάβαμε που ήταν υπέροχη.
2: Πολύ ωραία. Okay. Και θα παραμείνουμε σε αυτό το θέμα και θα σα πω εγώ για την Kylie Jenner, η οποία θα έχει ένα παραλίγον ατύχημα. Το φόρεμά τη, αν το δείτε στη φωτογραφία,
0: ναι,
2: ξεκινάει από το μποπό και κάτω.
0: Ωραίο πράγμα είναι,
1: ναι, αυτό. Όχι. Είναι και το άλλο.
0: Τι, είναι. Είναι το,
2: ναι,
0: άλλο.
2: Από μπροστά, από πάνω φαίνεται σαν κορμάκι. Άμα όμως ξεκινάει από τον ποπό και κάτω.
0: Ναι,
2: το φόρεμα,
0: καταλάβαμε.
2: Και καθώς προχωρούσε.
0: Δηλαδή δείχνει τον ποπό.
2: Ναι.
0: Λίγο, ίσα.
1: Όχι, το... όχι, δεν το δείχνει.
0: Λίγο, λίγο εδώ πέρα πάνω.
1: Όχι, είναι όλο body. Σαν να, είναι... body. Σαν να το βγάζει εκεί την ώρα το φόρμα. Αυτό ήταν.
2: Έτσι το φόρμα δείχνει σαν να έχει πέσει, σαν να πάει να πέσει.
0: Μάλιστα.
2: Κάτω.
0: Και
1: πήγε να πέσει.
2: Πήγε να πέσει, ήταν μια κοπέλα δίπλα τη και νόμιζε ότι πήγε να τη το σηκώσει. Τη πέφτει το φόρμα.
0: Έτσι λέει, έτσι είναι.
2: Έτσι είναι το φόρμα. Έτσι δεν μπορεί, δεν πέφτει, λέει το φόρμα. Είναι μια φοβερή στιγμή να το προσπαθεί άλλη να το σηκώσει προ τα πάνω.
1: Εμένα η αγαπημένη μου ήταν η αθλήτρια, η Έλλη Γκου, που είχε αυτό το φόρεμα με τις γυάλινες σαν bubbles που ήταν και καθώς κινούνταν έβγαζε και μπουρμπουλήθρες. Αυτή ήταν η αγαπημένη.
0: Εγώ ξεκάθαρα η Tate McRae.
1: Tate McRae, εσύ, ναι, να δες ένα λίγο τι ωραία.
2: Φοβερή.
0: Ναι, εντάξει, τώρα
1: ωραία,
0: αυτά είναι.
1: Δεν είναι.
0: Χάζομαι.
1: Για πες.
0: Πριγκίπισσα στα όνειρα των κοριτσιών. Αν ήταν 10 χρονών, ναι.
1: Είναι μικρούλα αυτή η ρεσί. 22-23.
0: Δεν κάνει, δεν είναι. 22 σου πω εγώ 22 άρεσε. Σου δείξω εγώ 22 άρεσε εδώ κύριε Χαμό.
1: Σταμάτα, για πε εσύ. Αθλήτρια είναι σοβαρή κοπέλα.
0: Γιατί οι άλλε είναι σοβαρέ. Οι
1: άλλε δεν είναι σοβαρέ.
0: Πες, τι σκητάω εγώ, πατριμένο άνθρωο. Δεν τράπηκε λίγο.
2: 22 χρονών.
0: Αν με χωρί θέλει.
2: Γυναικάρε.
1: Όχι, όχι, θα πάτε και ταξίδι τώρα, μην έχει μουρμούρα. Καλύτερο ο Βασίλη.
2: Λοιπόν, σα πάω λίγο και στο κλίμα τη Eurovision, επειδή κοντεύει σιγά-σιγά και το συγκεκριμένο event, έτσι. Η Αντιγόνη Μπάξτον πήγε, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει μάλλον την πρόβα της, γιατί συνέχεια έκλαιγε. Έκλαιγε στα μάτια από τη συγκίνηση. Ξεκίνησε να κάνει πρόβες. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κλαίω συνέχεια από τη συγκίνηση.
0: Γιατί καλέ, κλαίει.
2: Γιατί είναι συγκινημένη που δεν μπορεί, λέει, να καταλάβει ότι ζει αυτό το πράγμα. Ότι, ότι είναι στη Eurovision. Τελικά μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Το κατάλαβε.
2: Το κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Προσπάθησε, λέει, τον εαυτό μου να καταλάβει να σταματήσει να συγκινείται και να κλαίει.
0: Βούργωσα
2: πάρα πολλές στιγμές, αλλά νιώθω ευλογημένη και νιώθω θα τα πάω πάρα πολύ.
0: Α, κι άλλοι νιώθω ευλογημένη. Πόσους όλοι ευλογημένοι νιώθουν, παιδί μου. Εντάξει, μπράβο, άσε χαρτίρια και εσένα, ευλογημένη. Καλημέρα. Ευλογημένη. Ξέρεις τι σου θύμισα,
1: μόνο που το λες εσύ, αυτό μου θυμίζει.
0: Ποιο σου θύμισα.
1: Αυτό, ευλογημένη.
0: Ποιον.
2: Που το λέει.
0: Κουσκουνή, δεν τρέπεσαι λίγο, δεν τρέπεσαι.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε

0: και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά. Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian
6: Sleeping and Living. Μυρίζει λουκουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
8: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!

0: Και τώρα. Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew
0: in the morning.

0: Ράκλα μου, η Μάρθα θέλει να σας πει κάτι, λέει εδώ.
1: Μπορείτε να μου βάλετε, σας παρακαλώ, το Golden.
2: Αχ, γλυκούλα μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγάπη μου. Τώρα αυτή την ώρα που κάνουμε κουβί είναι πολύ πολύ δύσκολο να βάζουμε τραγούδι, να το ξέρετε αυτό. Αν μας το λέγατε χθες για αύριο, γίνεται. Χθες για σήμερα. Πάλι περίπτωσα την ακολουθία. Καλημέρα στην Ιωάννα, την γλυκιά μας. Η ζωή περνάει, γι' αυτό να την εκμεταλλευτούμε σωστά, μου γράφει εδώ πέρα μια στιχομηθεία που είχαμε. Καλημέρα σου, φίλου μου, τον Γιώργο, μέσα στον Μαύρο Πάνθυρα, μια γλυκιά σεξι γατούλα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και δυναμικό οπτικό αποτέλεσμα. Αλόχα, αλόχα. Καλημέρα στην Σάντρα μας, η οποία είναι μαθήτρια και μας ακούει, αλλά έχει φτάσει σχολείο τώρα, λέει, δεν μπορεί να μας βάλει. Ναι, ναι, έλα, σε βλέπουν εκεί. Και να ξέρετε, λέει, ότι η Νάνση Βλάχου στέλνει κρυφά μηνύματα από τις έρευνες που βρίσκει. Το υποψιάζομαι, εγώ, λέει, τη φάση παίζει. Φυσικά και θα βάλεις κιλά εάν είσαι σε μία σχέση. Για τόλμα να πας στο γυμναστήριο. Για τόλμα. Mm. Έτσι, θα σου πει, πας γυμναστήριο για να πάρεις μάτι τις άλλες. Δεν θα πας πουθενά, όχι.
3: Κοίταξε, διαφωνώ, η αλήθεια διαφωνώ. Ότι δεν είναι ωραίο αυτό να απαγορεύεται από τον σύντροφό σας να πάει στο γυμναστήριο. Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Άσε που εσύ, από ό,τι μας είχες πει μια άλλη φορά, είσαι και πρωινός παίκτης σεξουαλικός. Έτσι, το θυμάμαι εγώ που μου είχες πει μια μέρα ότι δουλεύεις πιο πολύ δυνατά το πρωί.
3: Να σας πω τώρα και ένα story time.
0: Πες το, ναι. Πες το story time.
3: Στον Ιμφαίο.
0: Στον Ιμφαίο, τι
3: έγινε. 7.30 ώρα.
0: Σε ξύπνησε 7.30 ώρα.
3: Από πάνω μας.
0: Είπα κι εγώ άλλο. Ξύπνησε 7.30 ώρα.
3: Όχι. 7.30 ώρα, παιδιά. Κοίταξε, για την ηλικία τους λίγο κρατούσε.
0: Κάτσε. Τι, πόσο χρονών.
3: 25 με 28.
0: Και πλακώθηκαν 7.30 ώρα το πρωί στον Ιμφαίο.
3: Και τα δύο πρωινά.
0: Αυτή ήταν η καλή, φώναζε. Ναι.
3: Φώναζε.
0: Ωρε, φίλε.
3: Αλλά λίγο.
0: Μερακλού μου, αυτές είναι οι γυναίκες.
3: Ξαφνικά, ξέρεις, τώρα κι εμείς είμαστε πρωινοί τύποι. Αλλά το Σαββατοκύριακο
0: κοιμόμαστε.
3: Είχαμε και το παιδί εμείς. Αλλά Σαββατοκύριακο, εντάξει, είχαμε και το παιδί ανάμεσά μας.
0: Το παιδί κατάλαβε.
3: Δεν κατάλαβε. Την πρώτη φορά κοιμόταν. Την δεύτερη φορά τη έβαλα ακουστικά. Θα δει τώρα λίγο παιδικό. Λίγο παιδικό θα δει.
0: Έχει πονόκυλο το κορίτσι πάνω.
3: Λοιπόν, ακούσε, παιδιά.
4: Για πες και τι λέγανε.
3: 7 και 20 δεν έλεγαν κάτι. Μόνο φογκούσαν. 7 και 20 ξεκινάνε με ποδοβολητό.
0: 25 χρονών.
4: Την κυνηγούσε.
0: Την κυνηγούσε αυτό. Όπω πιάστε, πιάστε.
3: Γύρω-γύρω από το κρεβάτι.
0: Άμα με πιάσει, θα το καταφέρει. Ναι. Και...
3: το πιάνει τελικά.
0: Ναι.
3: Και αρχίζει μετά.
0: Τι πιάνει.
3: Το πιάνει, την πιάνει, δεν ξέρω.
0: Αυτή άμα πιάσει, αυτό την έπιασε. Ναι.
3: Και μετά αρχίζει. Και τέλος.
0: Α, έτσι ήταν τέτοιο.
3: Ναι. Τίποτα, κάνα δεκάλεπτο. Μην φανταστείς.
0: Εντάξει. 7 και 20 μετά
3: περίμενα κάτι παραπάνω.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου. Τα παιδιά 7 και 20 μετά ξανακοιμήθηκαν.
3: Μετά 8 και 4 το πρωινό. Τι? Δεν μπορούσα να καταλάβεις πώς κατέβαιναν. Αεράτη. Πετούσαν, δεν περπατούσαν.
4: Έπαιρνα χειροκροτήσει.
3: Και να σου οι ομελέτες. Και να σου τα αυγά.
0: Εγώ θα σηκωνόμουν και θα έλεγα τα κρουασάν αυτά με αγάπη, γιατί κουράστηκες, φίλε. Και εσύ, συγχαρητήρια, μας φτιάξατε την ημέρα.
3: Λοιπόν, και το καλύτερο ήταν το τελευταίο πρωινό που κατεβαίνουν με συντρελή χαρά πάλι, πεταλουδίτσες.
0: Ναι.
3: Και αρχίζουν και λένε, τους λέει η κοπέλα, να σας φέρω τα αυγά, σε αυτό, εκείνο, το άλλο. Άντε, τελευταία μέρα σήμερα, λένε αυτοί, α, δεν ξέρουμε, μπορεί να μείνουμε κι άλλο.
0: Χοντόκ, ζεστό πρωινό τρώει αυτή.
3: Γιατί, λέει, γιατί τι, έμεινε το αυτοκίνητό μας, περιμένουμε την οδική να έρθει να το πάρει, δεν ξέρουμε αν θα φύγουμε σήμερα.
0: Τι ωραίες ηλικίες.
3: Με κοιτάει ο Άννα, μου λέει. 25-28 εκεί. Μου λέει, μαμά, αυτή γιατί χαίρονται τόσο πολύ που χάλασε το αυτοκίνητό του. Λέω,
4: δεν τους ακούς κάθε πρωί,
0: βράδυ. Μπράβο!
5: Η ροκ μπάντα.
0: Μπράβο!
4: Αυτά είναι!
3: Και αυτή ήταν η καλή είδηση της ημέρας.
0: Αυτή ήταν η πολύ καλή είδηση της ημέρας, παιδιά. Μην ξεχνιέστε, ο έρωτας κάνει καλό σε όλους τους τομείς. Σε όλους! Και στους γύρω που ακούνε.

0: Sports Car. Είναι το Zoo Radio, είναι το δικό σου πρωινό. Πάρε Αγία εδώ. Καλημέρα, γλυκιά μου. Ελένη, καλημέρα. Στη Σάντρα, η οποία τελικά είναι εκδρομή, φίλε Κατζόχυρε, με το σχολείο.
1: Εσείς, τι ωραία.
0: Έτσι και μας ακούει τώρα την αγάπη μας εκεί, σε όλο το παρεάκι μας και το σχολείο. Όμορφα. Καλημέρα στη Μάγια μας που είναι εδώ. Καλημέρα στον Γιωργάρα που μας ακούει. Και βεβαίως στον Γιάννη μας που στέλνει την αγάπη του. Στην γλυκιά μου Νικολίνα που είναι εδώ. Και ο Τζόρτς που έπαιξε, τι λέει εδώ, για να δω.
2: Το μάθημά μου το πήρα. Δεν ξανακούω σκάτ.
1: 100%.
0: Ας πρόσεχες Γιωργάρα που εγώ φώναζα. Αλλά εσύ όχι, εκεί ήθελες. Έλα.
1: Λοιπόν, δεν σας κουράσω πολύ. Η αδερφή του πατέρα μου που δεν κάθεται ποτέ. Πώς λέγεται?
0: Η αδερφή του πατέρα σου που δεν κάθεται ποτέ.
1: Ναι, πώς λέγεται?
0: Όχι ρε φίλε.
3: Περίμενε, έχει αγγλικό?
1: Όχι.
0: Κάτσε, η αδερφή του πατέρα του είναι θεία.
3: Ναι.
0: Θεία.
3: Που δεν κάθεται ποτέ.
0: Η θεία.
3: Ποιος δεν κάθεται ποτέ? Κάτι όρθιο πρέπει να πούμε.
0: Θα σου πω τώρα τίποτα.
1: Όρθια!
0: Όρθια!
1: Είναι όρθια!
3: Είμαι ντεφορμέ, γιατί έχεις καιρό να μας πεις.
0: Όρθια ρε φίλε, πολύ καλό. Πολύ καλό, μπράβο. Και πολύ έξυπνο φιλετάδα.
3: Πολύ.
0: Πολύ. Παιδιά μου, ομορφιές μου, κουκλάκια μου, κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Νταμιάνο Ντέιβιτ.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
4: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν... στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
11: Τι είναι το Lucky?
12: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
12: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
11: Τι είναι convenience?
12: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
11: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
10: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
11: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
12: Σωστά.
13: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Zoo News. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με 8.000 τόνους σόδας βόρεια της Άνδρου. Πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην κοινότητα της εξοχής. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το νέο άλμπουμ, το Rolling Stone, θα κυκλοφορήσει 10 Ιουλίου. Λιγότερο από έναν μήνα μετά την κυκλοφορία ενός σίγγλ τραγουδιού. Καιρός, έθριος αναμένεται σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 από 4, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι ναι ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Κοκλάκια! Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Θεσσαλονικάρα μου, όμορφη κούκλα, είμαστε έτοιμοι για την τρίτη ώρα του σόου μας. Εδώ είναι το πρωινό σόου του Zoo Radio, Bill Nackis με την Boss Crew σε in the morning φάσεις,
2: ναι,
1: κατόχυρες.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Τι γίνεται?
2: Τι ωραία είμαστε.
1: Αγόρι μου. Ναρσούλα.
3: Καλημέρα σας.
1: Τι έχουμε αυτή την ώρα?
3: Λοιπόν, σας έχω τα μυστικά για να κρατήσει μια σχέση από απόσταση.
1: Μπράβο.
3: Έχουμε τα ασύνδετα την παιχνιδάρα μας για να κερδίσετε ένα γεύμα στα DJI Fridays. Δηλαδή, σας δίνουμε δύο λέξεις και πρέπει να φτιάξετε μία ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα ή τέλος πάντων να βγάζει γέλιο.
1: Με, oui.
3: Έχουμε το Ζορζ Μουνιά από τα τελειέ του στη Λάρισα, το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok.
1: Και επειδή σε λίγο θα πούμε και την κίνηση, τι γίνεται στην πόλη μας, εγώ να σας πάω αλλού. Αν ψάχνετε ένα αυτοκίνητο για τις αυθόρμητες αποδράσεις σας, για τις καθημερινές διαδρομές σας, από αυτές που αρέσουν και στην Άνση μας εδώ, και κάθε στιγμή που ονειρεύεστε, το Hyundai i20 τα έχει όλα. Hyundai i20 έχει στυλ, τεχνολογία, άνεση και οικονομία. Έχει πλούσιο εξοπλισμό, να σου πω, έτσι, από τη βασική έκδοση. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού με αποδοτικό κινητήρα, ένα turbo GDI 90 ύπων, χιλιάρι δηλαδή, κουκλάκια μου, και τιμή από 18.190 ευρώ. Είναι μια πρόταση που ξεχωρίζει στην κατηγορία του. Για εσάς που τα θέλετε όλα, το έχουμε και εμείς στην οικογένεια και είναι τέλειο. Κλείστε ένα test drive στη Hyundai Velmar στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης μου Δανείων και καλές αποδράσεις, ομορφιές μου εκεί έξω. Να πάμε λοιπόν τώρα και στην κίνηση με το Σκατζούλη.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Περιφερειακώς τα γνωστά προβλήματα στο ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει γεμίσει επίσης και βλέπω και πολλή κίνηση Κατσιμίδη.
1: Σόπα.
4: Τώρα έχουμε Βασιλής Λόγας, Βασιλέως Γεωργίου, πάνε πάρα πολύ καλά, όπως και η Εγνατία. Η Τσιμισκή λίγο κολλάει μετά την Αριστοτέλους και λίγο στα φανάρια της Χάνθα. Αυτά το κέντρο είναι καλά. Μόνο περιφερειακώς έχει λίγο κίνηση.
1: Αυτή που δεν είναι καλά είναι η Βασιλική. Είχε εκστασιαστεί.
4: Γιατί?
1: Από την περιγραφή της Νάνσης Βλάχου για τον πρωινό σεξάκι των 25χρονων. Σχεδόν σαλιώσαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θα σου το πω, και αν δεν είχαν την Ιωάννα μαζί, θα γινόταν από κάτω τούρμπο και οι δύο.
4: Και πάνω και από κάτω.
1: Από πάνω η Gen Z και από κάτω οι μιλφάδες.
3: Τα φόραζα πιο πολύ.
1: Καλημέρα στην
4: Και μετά πρωινό όλοι μαζί.
1: Αυτό θα το έλεγα αλλιώς, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα. Με κόβει το εσουρού. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στην Νίκη μας. Προλαβαίνουμε, Νίκη, να ευχηθούμε. Καλημέρα στην Φρόσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου Φρόσο, για τις ευχές. Δεν μπορούσα, λέει, σήμερα να παρκάρω από τα γέλια, παιδιά, να το ξέρετε. Να είσαι καλά. Καλημέρα στην Βασούλα μας. Καλημέρα και στον Φώτη και στο Στέλιο. Αυτά τα ωραία και τα όμορφα τα ζούμε καθημερινά στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης και του Ζου.

0: Είναι το Move. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Είναι η ώρα για να παίξουμε το παιχνίδι μας τώρα, τα σύνδετα, κυρίες και κύριοι. Πώς παίζετε αυτό το παιχνίδι, φίλες Κατζόκυρε?
1: Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα σας δώσουμε δύο λέξεις. Ναι. Θα φτιάξετε μία όμορφη ιστορία και θα κερδίσετε γεύμα στα TGI Fridays.
0: TGI Fridays, βεβαίως, βεβαίως.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα, ακούστε. Γιατί από την 1η Μαΐου τα TGI Fridays σε βάζουν έτσι στο απόλυτο καλοκαιρινό mood με τις απολαυστικές και άκρως δροσιστικές μαργαρίτες. Συνδυάζετε τα αγαπημένα σας πιάτα και τις νέες light γεύσεις με τις μαργαρίτες, γιατί για όλο το Μάιο θα τις βρείτε στην τιμή των 5,5
0: ευρώ. Ναι!
2: Σε όλα τα καταστήματα χωρίς εξαιρέσεις.
0: Μπράβο!
2: Μιλάμε 5,5 ευρώ μαργαρίτα.
0: Έχει
2: θα
0: να γίνει.
2: Τις μαργαρίτες.
1: Και δεύτερη γύρα.
0: Yes, οι μαργαρίτες. Να μου πεις πως μ' αγαπάς. Κύριοι και κύριοι, είμαστε εδώ όχι για να μαντήσουμε τις μαργαρίτες, αλλά για να φτιάξετε εσείς μια ιστορία και να κερδίσετε δωροπιταγή TGI Fridays. 20 ευρώ. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, δύο λέξεις. Η πρώτη είναι...
2: Καναρίνη.
0: Καναρίνη είναι η πρώτη λέξη που θα χρησιμοποιήσετε. Τη δεύτερη θα σας την πούμε όταν θα βγείτε στον αέρα, για να μην είστε προετοιμασμένοι, για να είστε πιο αυθόρμητοι και να πείτε μια ιστορία έως 20 δευτερόλεπτα που να βγάζει νόημα. Και όπως πάντα, το σεφτέ θα κάνει ο φίλος μου.
1: Για να δούμε.
0: Θοδωράκος μου.
1: Α, πιο κοκτέιλ, για να δω.
0: Για να δούμε. Ποιο κοκτέιλ εσύ, θα πάρει την δροπιταγή ή θα την πάρουν πάλι οι ακροατές? Κυρίες και κύριοι, η πρώτη λέξη είναι καναρίνη για το σκατζόχυρο και η δεύτερη λέξη είναι οπτικός.
1: Οπτικός. Σηκώθηκα το πρωί, βγήκα στο μπαλκόνι και με περίμενε ένα καναρίνι. Τι τύχη μου μέσα, λέω.
2: Τι πήραξε το καναρίνι.
0: Πες.
1: Ναι, ναι. Στη συνέχεια πήγα μέσα να πιω τον καφέ μου, άνοιξα την τηλεόραση και είδα ότι...
0: Οπτικός.
1: Και είδα ότι χρειαζόμουν οπτικά. Και χρειαζόμουν οπτικά.
0: Δεν κόβει, δεν κόβει.
1: Είναι οπτικός.
0: Πάμε στη γραμμή, ναι, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ρε εσύ αγάπη μου γλυκιά, είναι δύσκολο να τα συνδέσεις τώρα ένα καναρίνι με τον οπτικό? Πέρασα από τον οπτικό, αγόρασα ένα ζευγάρι γυαλιά για να βλέπω καλύτερα το καναρινάκι μου που έχω μέσα στο σπίτι μου και το δίνω καναβούρι. Τι ρε φίλε.
1: Γιατί δεν με έκοψε.
0: Δεν με έκοψε. Λοιπόν, πώς σε λένε εσένα γλυκιά μου?
3: Καλημέρα, Βιργινία λέγομαι, τι κάνετε?
0: Βιργινία μου, είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ είσαι καλά?
3: Καλά είμαι εδώ στον δρόμο, είμαι στη δουλειά, πηγαίνω βασικά στη δουλειά.
0: Τι δουλειά καλέ?
3: Στην κίνηση.
0: Τι δουλειά κάνεις?
3: Είμαι εξωτερικός
0: συνεργάτης.
3: Πολιτής.
0: Ωραίο είναι αυτό. Εξωτερικός πολιτής σημαίνει μπορεί να πάω και για καφέ στο Μολοχτό.
2: Έτσι, σκοτώνεται.
0: Κάνα 15 λεπτά. Λοιπόν, η πρώτη λέξη και για σένα είναι το καναρίνι και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
2: Λαμπάκι.
0: Λαμπάκι.
3: Λοιπόν, ήμουνα στην αγορά, καθώς ήθελα να αγοράσω ένα καναρίνι για το σπίτι,
0: ναι.
3: Καθώς θυμήθηκα ότι μου έφτασε το λαμπάκι της τουαλέτας και πήρα και ένα λαμπάκι.
0: Μπράβο ρε φιλενάδα, να το εύκολο, γρήγορο, περιποιημένο. Βέβαια η λέξη καθώς κυριάρχησε στην ιστορία σου, καθώς πρέπει γυναίκα πρέπει να είσαι εσύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Πόσο χρονών είσαι αν επιτρέπετε?
3: Εγώ...
0: Μου ακούγεσαι πολύ μικρούλα.
3: Είμαι 25.
0: Είδες, το κατάλαβα εγώ. Και το Βιργινία ναι, ναι. Από τη γιαγιά είναι?
3: Όχι, είναι από την μαμά του νονού μου.
0: Από τη μαμά του νονού σου. Και δεν μου λες ρε Βιργινία, πώς και δεν το άλλαξες? Συνήθως έτσι η Gen Z αλλάζει τα ονόματα.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι ένα σπάνιο, ωραίο.
0: Μπράβο,
3: όνομα.
0: Ναι.
3: Συνήθως το συνδυάζουμε με τη φράση το Βιργινία δεν είσαι σωστή συνάδελφος από το
2: Βιργινία δεν είσαι σωστή συνάδελφος.
0: Ναι, ναι, στη Βιργινία.
3: Με πολύ ύφος όμως.
0: Πολύ, ναι. Αγαπημένη μου, είσαι υπέροχη. Θα μείνεις να μιλήσεις με την Άση για να πάρεις το δώρο σου. Σ' αγαπάμε πολύ, έχεις και τέλειο όνομα. Γι' αυτό σε ρώτησα. Καλημέρα. Τι ωραίο να μην αλλάζουν. Και να μην αλλάζουν και τα ονόματα. Τι τέλειο πράγμα. Ακούς Νάνση?
2: Μαμά μου.
0: Αναστασία. Άλλαξες το όνομά σου.
2: Μαμά μου τα άλλαξε εγώ.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
2: Που μωρού με
0: φωνάζανε. Ξαναγύρισέ το.

0: Έλα, τέλειο τραγούδι. Show me love στον Ζου 90,8. Είμαστε ωραία, περνάμε όμορφα, κυρίες και κύριοι. Δώσαμε και την ιστορία της ημέρας. Φυσικά, βασικά, ο Σκάτζ χάθηκε κάπου εκεί. Οπτικός είναι εύκολο, ρε φίλε.
1: Πού να το έχει
0: πού να το.
2: Κλασικό Σκάτζ.
0: Έλα, ρε φίλε. Είναι αυτό που λέει η Νάνση.
1: Θέλω λίγο πιο απλές λέξεις.
0: Απλή είναι οπτικός.
1: Οπτικός.
0: Εσύ απλά επικεντρώθηκε στην πρώτη λέξη, όπως πάντα. Και βεβαίως.
2: Και φαντάζομαι όλοι εσείς έχετε ακούσει πια τα νέα για τον περιορισμό των βέβαια social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Και η ανησυχία των γονιών είναι πάρα πάρα πολύ έντονη με αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, με την συνεχόμενη σύνδεση των παιδιών στα social. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ αυτής της ανησυχίας λοιπόν των γονιών αλλά και της ελευθερίας των παιδιών μας.
2: Εκεί έρχεται η Vodafone, Βασίλη, η οποία προσφέρει Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Family και Custodio. Τι είναι αυτά? Είναι δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ.
0: Παράλληλα, να σου πω και φίλε Σκάτζ ότι υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser για τα νυψάκια σου να τους πεις, καθώς και το πρόγραμμα Save Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους.
2: Και περισσότερα μπορείτε να μάθετε φυσικά στο vodafone.gr.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου την Αλίνα, η οποία μου τι λέει εδώ. Και εσύ, ρε Μπιλ, έτσι συστήνεσαι. Όχι, Βασίλη, όχι, εντάξει, σαν Βασίλη κυκλοφορώ έξω, ρε παιδιά. Απλά όταν ο άλλος μου λέει είσαι ο Μπιλ Νάκης, δεν το πω. Όχι, είμαι ο Βασίλης Νάκης. Mm. Δεν μπορώ να το πω αυτό.
2: Όχι, όχι, δεν το έχει αλλάξει, δεν το έχει αλλάξει.
0: Εγώ το γύρισα πάντως. Με φώναζαν Λίνα και λέω τι, μια ζωή το ίδιο όνομα. Ας θα κάνουμε μια αλλαγή. Και πλέον συστήνομαι ως Ευαγγελία. Τέλειο. Το Ευαγγελία μου αρέσει πιο πολύ από το Λίνα. Θα το πω.
2: Ναι.
0: Εσένα?
2: Και εμένα μου αρέσει η Ευαγγελία πολύ.
0: Ναι, εσένα, φίλε.
1: Μ' αρέσει και εμένα. Κράτατο.
0: Κράτατο. Πολλά φιλάκια.
2: Εγώ, να ξέρετε, είχα κάνει την προσπάθειά μου όταν πήγα στις Σέρες.
0: Ναι.
2: Συστηνόμουν Αναστασία.
0: Και?
2: Και δεν πέρασε.
0: Δεν πέρασε.
2: Ναι, γιατί ερχόντουσαν και φίλες μου από τη Θεσσαλονίκη, έλεγαν η Νάνση, ποια είναι η Νάνση, δεν ξέρουμε καμία Νάνση. Α, την Αναστασία λέτε. Χαμός.
0: Εντάξει, εντάξει. Καλημέρα στην γλυκιά Νταμούχαρη πάλι που μας ακούνε και τα παιδιά, το φιλαράκι μας ο Γιώργος. Και.
2: Και τώρα θα σας πω πώς μπορεί να κρατηθεί μία σχέση από απόσταση, Βασίλη.
0: Δεν μπορεί να κρατηθεί μία σχέση από απόσταση, μπορεί, αν μιλάμε για αρκετό χρόνο. Δεν
2: μπορεί, μπορεί.
0: Γιατί βογκάζει. Θα φύγει ο δικό σου?
2: Όχι.
0: Θα πάει στα ξένα.
2: Έχω στο μυαλό μου.
0: Θα πάει η Γερμανία να πλένει πιάτα. Φαλυρίσαμε.
2: Αυτό το νέο αυτοκίνητο μας καταχρέωσε. Λοιπόν, σε μία σχέση από απόσταση πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε την αβεβαιότητα. Σε μία σχέση δεν γίνεται να έχεις τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη εικόνα της ζωής του άλλου, έτσι δεν είναι? Η εμπιστοσύνη είναι η κόλλα που κρατάει ενωμένο ένα ζευγάρι, παρά τα χιλιόμετρα που το χωρίζουν. Η επικοινωνία θέλει προγραμματισμό, δεν είναι άιντε για μας. Ο ένας είναι εδώ, ο άλλος είναι εκεί, έχουν διαφορετικά προγράμματα. Άρα μην τα αφήνετε όλα στον αέρα. Θα μιλήσουμε όταν βρούμε χρόνο. Όχι, συγκεκριμένα θα δίνετε ραντεβού. Και μην αποφεύγετε τις δύσκολες κουβέντες. Το να μην μιλάς για ό,τι σε ενοχλεί, για να μην χαλάσει το mood, επειδή δεν έχουμε πολλή ώρα μαζί, δεν έχουμε πολύ χρόνο μαζί.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για δύσκολη συζήτηση. Όταν κάτι σε ενοχλεί, πρέπει να το πεις. Η φυσική παρουσία κάνει την επικοινωνία πιο ασφαλή και πιο ειλικρινή. Οπότε όταν είστε μαζί, πείτε αυτό που θέλετε να πείτε και όσο αντέξει, ρε παιδιά. Τώρα,
0: δεν θα αντέξετε πάρα πολύ πάντως, γιατί οι μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.
1: Όσες βιντεοκλήσεις και να κάνετε.
0: Το συνέστημα είναι πάντα όταν είσαι από κοντά με τον άλλον.
2: Έχει πολλά ζευγάρια όμως που είναι εξ αποστάσεως.
0: Πού μωρέ
2: χρόνια.
0: Ποιοι μωρέ.
1: Αν είναι παντρεμένοι μπορεί να αντέξει. Τώρα αν είναι απλά ζευγάρι.
0: Αν είναι παντρεμένοι με παιδιά κτλ. Μπορεί να αντέξουν, αλλά κάτι θα γίνει ένα βράδυ. Άμα έχεις
2: έλα, ρε Βασίλη, γιατί εμπιστοσύνη είπαμε.
0: Πόσο μωρέ, να είσαι 1-2 χρόνια μακριά με τον άλλον, τι θα
2: κάνεις?
0: Θα το σπάσεις. Πόσο θα αντέξεις? Χτύπα, κάνε.
2: Όχι, όχι, εγώ θέλω να μας στείλουν οι ακροατές μήνυμα. Που έχουμε ακροατές σίγουρα από σχέση από απόσταση.
0: Πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχει και το t-shirt, έτσι. Το κορίτσι μου δεν είναι στην πόλη. Δεν μετράει.
2: Να!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είχα σχέση από απόσταση για 2 χρόνια και όλα καλά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Όταν μετακόμισα και έμεινα μαζί της για 2 μήνες, άντεξα και χώρισα. 3 η ώρα τη νύχτα έφυγα. Αυτό είναι το ανάποδο, Χριστάλαβο, αγόρι μου. Από μακριά όλα καλά είναι. Όταν μείνεις μαζί, βλέπεις την γλύκα. Εμείς μιλάμε μάλλον για το ανάποδο, δηλαδή να είσαι μαζί και μετά να αναγκαστεί να αποχωρήσει από τη συχνότητα για ένα διάστημα για να δούμε αν θα αντέξουνε. Τέλος πάντων, οι σχέσεις είναι πολύ παράξενες, άλλωστε πού να τις μπορούμε να τις καταλάβουμε. Εδώ δεν καταλαβαίνουμε τις δικές μας. Θα μιλήσουμε για τους άλλους τώρα, είναι συνάντηση.
1: Έχεις κατά δίκια σου.
0: Ευχαριστώ. Πάμε γρήγορα γρήγορα να χαιρετήσουμε τον Ζος Μουνιέ. Ζος!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Η σχέση σου από το Παρίσι πόσο άντεξε?
2: Αχ καλέ, δεν γίνεται από μακριά.
0: Δεν γίνεται.
2: Εγώ θέλω να το νιώθω,
0: να το
2: αισθάνομαι, να το αγγίζω.
0: Βέβαια.
2: Δεν μπορείς από μακριά, πόσο πια να αντέξεις.
0: Έχεις δίκιο φίλε μου Ζος Μουνιέ. Να αυτά λέω εδώ στην Άνση και στο Σκάτς και με κοιτάνε από βλακωμένη και οι δύο.
2: Όχι, δεν γίνεται βρε παιδιά έτσι δουλειά.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Για πες μου τι έχεις
2: φέρει. Δεν είναι το ζευγάρι.
0: Δεν υπάρχει ζουμί για να δέσει. Γι' αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, εσύ με καταλαβαίνει.
0: Μα πώς τώρα, για πες. Τι έχεις φέρει σήμερα, Ζώος μου,
2: λοιπόν, θα έχω πολύ ωραίους συνδυασμούς. Παντελόνι με τη σερτάκι, διάφορα σχεδιάκια. Θα τα πούμε τώρα μέσω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, προσέξτε, παντελόνι σπλίτ με τη σερτάκι, το οποίο είναι ατιμέλητο.
0: Α, παπά.
2: Έτσι και θα πω και λίγο τσαλακωμένο να είναι. Μπράβο. Είναι πολύ ωραίο.
1: Τέλειο Ζόρζ, αυτά τα τσαλακωμένα πολύ μου αρέσουν.
2: Τα τσαλακωμένα θα έρθουν πάλι στη μόδα.
0: Δεν σιδερώνει ακαμάτα, δεν σιδερώνει.
1: Δεν το μπορώ το σίδερο
2: Ζόρζ. Η χαρά της γυναίκας είναι αυτή η μόδα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν πάμε, παντελόνι καμπάνα. Και θέλω εφαρμοστό τη σερτάκι εδώ.
0: Ναι.
2: Τέλειο παντελόνι, καταπληκτικό, με printed t-shirt. Δηλαδή, θέλει το t-shirtάκι να έχει κάποιο λογότυπο επάνω.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι να γράφει κάτι, κάποια λόγια. Δεν θέλω όμως υπερβολές. Και τέλος, εδώ είναι το αγαπημένο μου, πλισέ παντελόνι με cropped t-shirt. Είναι αυτό το t-shirt βασίλη που δίνει το δέρμα έτσι να φαίνεται η αίσθηση της θηλυκότητας από κάτω.
0: Τέλειο φίλε μου, τέλειο.
2: Έτσι θέλουμε να βλέπουμε λίγο δερματάκι οι άντρες.
0: Έτσι, έτσι, αλλά όχι πολύ. Να το, πούμε, να το πούμε αυτό.
1: Τόσο όσο,
0: Ναι.
2: Έτσι, ήθελε να είναι ωραίο, να είναι σεξ

0: Όχι πρόστιχο. Τα έχετε παρεξηγήσει το σεξ με το πρόστιχο. Μην θέλουμε σεξ να είστε.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ζωσμουνιέ. Την αγάπη μας. Καλημέρα, φίλε μου. Να περάσετε τέλεια και σήμερα και στη Λάρισα.
0: Την αγάπη μου. Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Τζον Τσάν, ο οποίος είναι εδώ στο Ελληνάκι μας. Ρε Νάνση, από το Αθανασία βγαίνει. Όχι από το Αναστασία. Όχι, ρε. Και από το Αναστασία βγαίνει, βρε Ελληνάκι μου. Καλημέρα στην Μαρίνα. Ήμουνα το τριήμερο στη Σερβία και έχω να πω ότι το επίπεδο επέμβαση παρέμβαση στο πρόσωπο των γυναικών χτυπάει κόκκινο. Κοινό. Αν βάλεις σερβική τηλεόραση, πραγματικά θα τρομάξεις. Έλα, καλημέρα στην Ολυμπία. Ολίβια, καλημέρα και στον Χρήστο μας.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
6: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
8: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there!
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
11: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Good morning, everybody.
14: Good morning, everybody.
15: Good morning, everybody.
12: Γιατί το πάρτι
15: Let's get started.
12: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Cry for me, cry for you, weekend. Η Αλεξάνδρα τοποθετείται.
1: Και τι λέει?
0: Είχα σχέση ένα χρόνο από απόσταση και δεν έληξε καλά. Ξέρω όμως ένα ζευγάρι ηλικίας 65 πλάς που εδώ και 24 χρόνια είναι από απόσταση. Να σου πω κάτι.
1: Τι περνάνε και καλά.
0: Εγώ στη μάνα μου και στον πατέρα μου από τα 65 τους έλεγα: μείνετε σε ξεχωριστά σπίτια αν θέλετε να σώσετε το γάμο σας. Είναι λογικό αυτό. Έτσι την παλεύω, λέει, και παραμένω μαζί να ορίσει δικαιώνομαι. Καλημέρα στην Μαρίνα. Βρε, και ο άντρας που είναι μερακλής δεν θα πάει αλλού. Μαρίνα, αυτό τους λέω εδώ πέρα, ότι είναι πολύ ωραίο να αγαπάς έναν άνθρωπο, να μοιράζεσαι μαζί του την καθημερινότητά σου κτλ. Και όταν φεύγει ξαφνικά να μην έχεις καθημερινότητα. Δηλαδή το να τηλεφωνώ, να νιώθω κάποιος, να πάρω τηλέφωνο, αυτό δεν είναι σχέση. Είναι κάτι σαν σχέση. Κάποια στιγμή, μια δύσκολη νύχτα, ο μερακλής ο άνδρας και γυναίκα όμως. Γιατί η Μαρίνα μου λες μόνο για τους άνδρες?
1: Ή κάτι μερακλούδες.
0: Έτσι μπορεί να ξεφύγει. Και ξέρετε ότι, επειδή έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν από μακριά σχέση, δεν το θεωρούν και κέρατο. Το θεωρούν μια ανάγκη. Ανάγκη,
2: ναι, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω.
0: Ανθρώπινη ανάγκη.
2: Δεν έχω εμπειρία, η αλήθεια είναι. Ναι, εδώ την έρευνα εγώ διάβασα. Ειλικρινά δεν έχω εμπειρία. Ποτέ δεν είχα. Αλλά ξέρω, έχω ακούσει ζευγάρια που είναι εξ αποστάσεως πάρα πολύ καιρό. Βρίσκονται βέβαια, ας πούμε, κάθε δεύτερη εβδομάδα, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο.
0: Κοίταξε, κάθε δεύτερη εβδομάδα είναι εντάξει. Τουλάχιστον τα λαδώματα βγαίνουν. Έτσι δεν
2: είναι. Ναι, τώρα κρατήσουν μια εβδομάδα. Άλλη θα το κάνεις όλη μέρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Από 7 το πρωί.
0: Έτσι, και τα χα εσείς που τον έχετε δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Σε βγάζει τα μάτια σας. Έλα τώρα. Κάτι άλλο έχουμε, παιδιά?
2: Τώρα κοιτούσαμε με το
0: Σκάτσε.
2: Το τρέιλερ από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι φανταστικό. 17 Ιουλίου βγαίνει, βέβαια. Έχουμε καιρό ακόμα. Αλλά οι εικόνες είναι τι να σας πω, υπερτέλειες. Το ψάχνουμε, το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Εγώ περιμένω πώς και πώς το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι νησιά, ακρογιαλές, αμμουδιές, όλα τα ωραία του καλοκαιριού, ρε παιδί μου.
2: Καλά κάνεις και τα σκέφτεσαι. Άσε που μπορείς να κλείσεις, Βασίλη, ακτοπλοϊκά με έκπτωση, αφού με το ΔΕΗ My Rewards Coupons έχει 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner, για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος.
0: Και πώς καλά τα βρίσκω αυτά τα coupons εγώ?
2: Πανεύκολα. Μην ανησυχείς καθόλου. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ, πολλά πολλά.
0: Ωραία, ωραία, παιδιά. Εντάξει, το κατάλαβα. Day My Rewards Coupons και φύγαμε. Και αμέσως τώρα ήρθε η ώρα για το σκάτς.
1: Πάμε να κουνηθούμε λίγο σε ρυθμούς κουάνες.

0: καλό σαν Αντώ. Πολύ ωραία, Ζέινα. Και λίγο πιο πριν, φυσικά, ο ένας και μοναδικός Κατζούλης μου εδώ πέρα θυμήθηκε κομματάρα. Χουάνες, La Camisa Negra. Τι ωραία, τι καλά που περνάμε και σήμερα. Στέρνουμε τα φιλιά και την αγάπη μας. Και βεβαίως, βεβαίως, να σας πω εγώ ότι το παρεάκι σας είναι εδώ και ήρθε η ώρα. Όχι για τον πίδεμπο. Μη στέλνετε από τώρα, παιδιά, Ανατασούλα μου. Δεν θα μπει
1: σε τρία λεπτά.
0: Ναι, σε τρία λεπτά θα στείλετε, όχι ακόμη. Το παρεάκι σου είναι εδώ και είναι έτοιμο να πεταχθεί μία βόλτα σε κάτι που μας φέρει Νάνση. Κοιτάς εκεί, ξανακοιτάς για να μου το πεις τι.
2: Είναι αυτός ο Βάγκο, αγαπημένος των Troublemakers, ναι, από το TikTok, ο οποίος έρχεται το καλοκαίρι και λέει τα εφιολογήματά του.
0: Τα εφιολογήματά του. Κυρίες και κύριοι, ο Mr. Vag από τους Troublemakers κατευθείαν σε αποκλειστικότητα και στο πρωινό.
3: Και έχει μαλακιά, έγινε τώρα. Ξεχάσαμε να κάνουμε δίαιτα για το καλοκαίρι. Όλα σου γαμ.
0: Έρε, τι πει.
3: Θα με βλέπουν στην παραλία και θα λένε κάτι το μαλακιά που είχε ακόμα να βγάλε. Αντίγεια σου.
0: Καλά ρε εσύ Μαργαρίτη. Ρε Βασίλη, τι είναι αυτά που κάνετε εκεί με την τρελοκατερίνα? Τι μήνε λίγια μας φέρετε να παίξουμε? Άιντε εσείς να το καταλάβω. Εμείς το πάμε σοβαρή εκπομπή.
2: Βέβαια, είμαστε πρωινό οικογενειακό σοου.
0: Οικογενειακό σοου.
2: Και πάνω σε αυτό να σας γνωρίσω εγώ την Παρασκευή καλογύρου. Γιατί με το σεξ των Ιμφαίων δεν σας είπα για τη 16χρονη.
0: Α, κάτσε για το σεξ των Ιμφαίων. Έχουμε μήνυμα εδώ πέρα. Καλημέρα Νάνση. Είμαι από πάνω, λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διαφήμιση που μου έκανε. Υπογράφει Πέτρος. Τον έκανε Πέτρο?
2: Δεν ξέρω, δεν το γνώρισα. Μόνο τον είδα. Την φωτογραφία.
0: Τον είδες καλά, Μερακλού κι εσύ. Θα το θυμάσαι, βρε, από τη μια μεριά για τη φωτογραφία. Το κοιτούσε καλά την ώρα που έτρωγε τα κρουασάν με την άλλη.
2: Τρεις μέρες του έβλεπα και το κορίτσι. Θα το αναγνωρίσω.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, η Παρασκευή Καλογύρου είναι 16 ετών. Είναι δεύτερη στον κόσμο στο Taekwondo. Μόλις ξεκίνησε, είπε σε δήλωσή της ότι κουράζεται πάρα πολύ, αλλά ένιωσε δικαίωση για όλες τις θυσίες και δεν σκέφτηκε μόνο αυτήν, αλλά και όλους όσους τη στήριξαν. Δεύτερη, ναι, στον κόσμο η μικρή 16χρονη. Μπήκε στο τερέν σκέφτοντας μόνο ένα πράγμα, να δώσει το 100% του εαυτού της. Και τα κατάφερε και βγήκε πολύ, σε πολύ ψηλή θέση.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμορφη γλυκιά. Παιδιά, λέει, με τόσο πινελί και ο άλλος προσπαθεί να γίνει viral. Το έχουμε καταλάβει το κόλπο. Φτάνει πια, τους συγχαθήκαμε όλους. Νίκο μου, αυτό είναι όμως. Αυτό είναι. Ό,τι δίνουν παίρνουμε κι εμείς. Το χρυσό κουνάρι σήμερα δεν πήρε. Χρυσό κουνάρι πήρε τίποτα, ε.
2: Τίποτα. Συμφωνείς?
0: Καλημέρα σας, παιδιά. Η καλύτερη παρέα είστε εσείς. Γράφει ο Γιώργης εδώ. Καλημέρα στο Χριστινάκι μας που είναι μαζί μας και σήμερα. Και η Ολυμπία λέει ότι οι σχέσεις από απόσταση δεν κρατάνε πολύ καλή μου Νάνση, γιατί πάντα υπάρχει και μια αμφιβολία. Τι να κάνει άραγε ο άλλος σήμερα? Κοίταξε. Και από κοντά την έχεις κάποια στιγμή αυτή την αμφιβολία. Το θέμα είναι να μην κάνεις λογισμούς, που έλεγε και ο πατέρας Παΐσιος. Μην κάνεις λογισμούς. Και χριστιανικό σόου. Ευχαριστώ.

0: κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
3: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
7: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Jumbo.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Προκόπη! Πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με 8.000 τόνους σόδας βόρεια της Άνδρου. Πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην κοινότητα της εξοχής. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και το νέο άλμπουμ, το Rolling Stones, θα κυκλοφορήσει 10 Ιουλίου. Λιγότερο από ένα μήνα μετά την κυκλοφορία ενός σίγγλ τραγουδιού. Καιρός, έθριος αναμένεται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ομορφιές μου, τι κάνετε, πώς είστε? Τελευταία ώρα στο show και θα περάσουμε καταπληκτικά, αφού σας έχουμε και πάλι ως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκη. Στις 10:20 στη δεύτερη ευκαιρία του Beat the Bomb έχουμε την επικαιρότητα να σχολιάσουμε με την Ανσούλα και το κουτσουμπολιό του σκατζούλι μου του καλού. Και βεβαίως το στοίχημα, πιάσαμε τίποτα, βρε?
2: Όχι. Πιάσαμε όμως το χι τη Σουλελέ.
1: Σώπαρε Σουλελέ. Σουλελέ, αμάν αμάν. Πάλι όμως πήγαμε κουβά.
2: Μας πέταξε η άλλη, έφαγε κόκκινη κάρτα και με πέταξε έξω.
1: Μάλιστα. Έχουμε και τα ζωδιάκια και την ταυτότητα της ημέρας. Αν έχετε γεννηθεί σαν σήμερα 6 του Μάη.
3: Έχετε δυνατό επιχειρηματικό μυαλό και εστιάζετε στην αξία των πραγμάτων. Ναι. Οι περισσότεροι από εσάς είστε καλοί με τα χρήματα. Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι τα πράγματα που οδηγούν τις αποφάσεις σας. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Είναι η ώρα τώρα για άλλα 10 λεπτά να γράψετε bomb, να αφήσετε ένα κενό, το όνομα, τεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Αποστολή στο Viber του ραδιοφώνου 69 31 908 908, για να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε τα μετρητούλια μας.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Η κίνηση αυτή την ώρα πάντα ηρεμεί τον περιφερειακό, οπότε εκεί δεν συναντάτε καθόλου κίνηση. Όμως μεταφέρεται στη Τζιμισκή και ναι, ξεκινάει από τη Χάνθ και τελειώνει η Ιωνος Δραγούμη. Σε σχέση με την Εγνατία και την Αγίου Δημητρίου που πάνε καλύτερα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως και η Λαγκαδά αυτή την ώρα.
1: Thank you very much. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι το κομμάτι του καλοκαιριού.

0: Πάραμα πάρα πολύ, παρακαλώ πάραμα πάρα πολύ την αγάπη μου να στείλω στην φίλη Χριστίνα, η οποία λέει: παιδιά, σας ακούω καθημερινά. Παιδιά, περνάω τέλεια. Παιδιά, είστε τα πάντα για μας στη δουλειά, γιατί αλλιώς δεν θα έβγαινε με τίποτα το όλο κόλπο σήμερα.
1: Ναι. Και όπως έχετε ακούσει, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15, Βασίλη.
0: Να σας πω εγώ, παιδιά, ότι τι σημαίνει τώρα όλο αυτό. Ότι είναι απαραίτητο για μας, για τις οικογένειές μας, να γίνει μια συμφωνία εύκολη, όμορφη μεταξύ γονιών και παιδιών που να θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media αλλά και των κινητών συσκευών.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι τώρα μεγαλύτερη από ποτέ.
0: Γι' αυτό, σκατζόχειρέ μου, η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια.
1: Έτσι, με αυτόν τον τρόπο η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα φυσικά μπορείτε να μάθετε και στο vodafone.gr.
0: Ένα λεπτάκι ακόμη για το Beat the Bomb για να στείλετε στο Viber και μετά η κλήρωσή μας. Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει από το αυτοκίνητό του. Ο ταξιτζής μας είναι εδώ και σήμερα. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας διαφημίζεις στους πελάτες σου. Και ο Πέτρος επιμένει και λέει: Νάνση, μην κάνεις ότι δεν θυμάσαι. Έβλεπα πώς με κοιτούσες. Είμαι εγώ, λέει, εγώ στον Ιμφαίο.
2: Πάει να το δεις φωτογραφία εκεί.
0: Αχ, τι πάθαμε στον Ιμφαίο.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Άλλος έτρωγε, άλλος χόρτενε.
1: Και έλα, το αποκορύφωμα ποιο ήταν? Πάμε να δούμε τις αρκούδες και με το που μπαίνουμε βλέπουμε δύο να προσπαθούν.
0: Αρκούδες.
1: Να... ναι, που αυτές είναι
0: στυρωμένες. Να μπαλες ακουστικά πάλι στη μικρή.
1: Τι, όχι.
2: Και τώρα εδώ βλέπουμε τον ακουδούλιο.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα αυτό χρειάζεται. Γι' αυτό και ξυπνάνε.
2: Βέβαια.
0: Αναπαραγωγή.
1: Όχι,
0: έχουμε.
1: Είναι στυρωμένες αυτές οι αρκούδες.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε,
1: απλά κάποιος είχε πολύ όρεξη.
0: Κρίμα. Θα είχε.
1: Λοιπόν, να σας πω τώρα για εσάς που έχετε πολύ όρεξη για junk food ότι σύμφωνα με μελέτη η παρακολούθηση βίντεο με junk food στα social media καταπολεμάει τις λιγούρες σύμφωνα με νέα μελέτη.
2: Κορτένς βλέποντας.
1: Έτσι λέει η επικεφαλής της Dr. Esther Kang, είναι λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Bristol, εξήγησε πως οι άνθρωποι, ιδίως όσοι προσπαθούν να ελέγξουν τη διατροφή τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το οπτικό περιεχόμενο με φαγητό ως εργαλείο αυτορύθμισης.
0: Έλα.
1: Δηλαδή τα βλέπεις, νομίζεις ότι τα έφαγες, βλέπεις.
2: Τα λιγουρεύεστε, αυτό είναι.
1: Και μετά σου φεύγει, λέει, η επιθυμία να το φας εσύ. Ενασχόληση με εικόνες φαγητού μπορεί να βοηθήσει στην ικανοποίηση των επιθυμιών χωρίς πραγματική κατανάλωση.
0: Thank you very much, Ανσούλα μου.

0: Αυτό είναι το address, αυτό είναι ο Ζου 90,8 και ήρθε η ώρα για να πάμε γρήγορα, γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα να βρούμε τον παίκτη της ημέρας, ο οποίος είναι εδώ και μας περιμένει. Η εταιρεία Δημάκης έχει δώσει την δεύτερη ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, για να μπορούμε καθημερινά να σας δίνουμε μετρητά, ωραία μετρητούλια, να τα καλοφάτε, να περάσετε τέλεια. Και εκεί...
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Zoo 90,8.
0: Στο 34, κυρίες και κύριοι, από τις 87 συμμετοχές θα συναντήσουμε τον φίλο μας τον Θανάση. Θανάση.
2: Θανάσης όπως προτιμάς.
0: Τι κάνουμε, καλημέρα, καλημέρα.
2: Φανταστικά.
0: Φανταστικά. Έχουμε ξαναστείλει μήνυμα στο Beat the Bomb.
2: Αρκετές φορές και τηλέφωνο πιο παλιά.
0: Καταφέραμε να κερδίσουμε ποτέ τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα. Τόσο ξέρα. Γιατί
2: ρε. Θα τους κουβά συνέχεια.
0: Ελπίζουμε αυτό να αλλάξει. Ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Πολύγυρο Χαλκιδικής.
0: Πολύγυρος Χαλκιδικής, φιλαράκι, με τις ωραίες ταβέρνες λίγο πιο πριν εκεί μας στέλνουν.
2: Και στον Άγιο Πρόδρομο, ναι.
0: Και στον Άγιο Πρόδρομο. Και στην. Πού μου είπαν χθες, στη Νέα Ρεδεστό έχει μια πολύ ωραία ταβέρνα, μου είπε ο φίλος μου ο Στέργιος ο Τζουρνάβας από το Velvet. Αλλά δεν τη θυμάμαι τώρα ποια είναι. Λοιπόν, και δεν την πούμε.
2: Μπήκε εδώ Πολύγυρο να έρθετε, είναι τρομερά.
0: Έτσι τα αγόρι μου.
2: Ναι. Θα σας περιμένουμε.
0: Να μας περιμένετε. Περνάμε άλλωστε από τη Χαλκιδική, την τιμούμε συχνά και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Λοιπόν, 1, 2 ή 3.
2: Ένα.
3: Λοιπόν, πριν η ένα με έκαψε. Και πιστεύω μπορεί να με ξανακάψει. Δεν μ' αρέσει η ένα.
0: Δεν του αρέσει η ένα και φωνάζει. Νάνση.
4: Εμένα δεν με χαλάει η ένα.
0: Δεν τη χαλάει η ένα και δεν φωνάζει. Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης Σάκης πρέπει να αποφασίσει τι θα γίνει σήμερα. Θα πάρει την ένα και αυτός και ας έκαψε το σκάτς πριν, ή θα αλλάξει και θα πάει αλλού.
2: Όχι, ό,τι καίει το σκάτς θεωρώ ότι είναι καλό για τους υπόλοιπους.
0: Ό,τι καίει το σκάτς θεωρείς ότι είναι καλό για τους υπόλοιπους. Πάντα όμως, δεν ξέρω, θα δούμε. Το θέμα είναι ότι η μία βόμβα φτάνει μέχρι το 200, η άλλη στο 100, η άλλη κάνει μπουμ κατευθείαν. Οπότε, θα ρωτήσω εγώ για άλλη μία φορά. Φίλε Σάκη, μένουμε εκεί?
2: Μένουμε εκεί, ένα.
0: Βέβαιος?
2: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για να μην παίξεις καθόλου σήμερα και να πάρεις μετρητά από εμάς εδώ, γιατί στέλνεις και πολλά χρόνια λες και δεν έχεις κερδίσει ποτέ, εγώ θα σου κάνω μια καλή προσφορά. Θα σου δώσω 40 ολόκληρα ευρώ, που νομίζω είναι ένα πολύ καλό ποσό.
2: Προβληματίζεσαι εσύ, Βίρδωρα. Ναι.
0: Δεν ξέρω, μα σε προβληματίζω. Λέω ότι έχω μια προσφορά για αυτή τη βόμβα. Είναι 40 ολόκληρα ευρώ.
2: Έλα, δεν πειράζει. Καλύτερα να σκάσει τα μούτρα, μόνο που βγήκα στον αέρα μου φτάνει.
0: Σου φτάνει. Κυρίες και κύριοι, δεν τα θέλουνε τα λεφτά μου. Δεν τα θέλουνε. Εγώ τα βγάζω έρμος, τα μετράω και εσείς δεν τα θέλετε. Και ξεκινάμε με την πρώτη βόμβα. Καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
2: Τον ήπιαμεν.
0: Ωραίος. Τον ήπιαμεν και ήταν και δροσερός.
2: Ναι ρε φίλε, τι να κάνουμε.
0: Κοίταξε.
2: Κάτσε να σ' ακούσω στο στοίχημα σήμερα.
0: Κοίταξε, με πολύ αγάπη σου έδινα τα 40 ευρώ. Ήταν πολύ κοντά στο 50 ευρώ που μπορούσες να πάρεις. Γιατί μου εξομολογήθηκες ότι χρόνια και τηλέφωνα έχεις πάρει. Και εδώ, και λέω να πάρεις 40 ευρώ μας θυμάσαι.
2: Και μόνο που μιλάμε είναι ok. Δηλαδή μου έφτιαξε τη διάθεση σήμερα. Ναι, είναι μια χαρά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: Σάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε 10 εργάσιμες και πάλι στον αέρα. Να είσαι καλά.

0: Τέλειο τραγούδι. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Ροζίνα που μας ακούει και σήμερα. Καλημέρα στην Εφούλα, αλλά και τη Γεωργία που μου είπαν την ταβέρνα αυτή είναι που γράφεται και οι δυο. Βρε Αλάνια, πού τα βρίσκεται όμως κατευθείαν. Απαπα, μπράβο, μπράβο. Καταπληκτική και πεντανόστιμη, δεν θα πούμε βέβαια ποια είναι, έτσι. Καλημέρα στην Άνση. Πολύ αυτή και μάτι παίρνεις, λέει, να το κοιτάξεις. Τον τελευταίο καιρό σε ακούω παράξενα. Λέει ο Παναγιώτης. Για,
1: δεν το πήρα Παναγιώτης, το ακούς, αυτή, ούτε ο, το μάτι, ήρθε πάνω, πάνω μου.
0: Ο Παναγιώτης σε πειράζει πάρα πολύ τελευταία, έτσι, γουστάρει πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα στην Δεσποινούλα μας, καλημέρα στην γλυκιά μου Λίνα. Και στη Ρωμένα έχουν μνήμη, λέει, και λειτουργούν κανονικά. Και τα επινηφρίδια, όπως και στις γάτες, λέει, και σε άλλα ζώα, ειδικά αν είναι φρέσκια η στήρωση. Γι' αυτό, λέει, κάνανε
1: οι αρκουδίτσες
0: στον αρκουδίτσο και τα λοιπά. Ναι, Λίνα μου, thank you very much. Και στο σοφάκι μια καλημέρα. Αυτή η έρευνα που έχετε πει σήμερα δεν ανταποκρίνεται στη δική μου πραγματικότητα, γιατί όταν βλέπω φαγητό, τρώω φαγητό. Σωστό, σωστό. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα,
1: λοιπόν, πάμε λίγο. Ναι, να σας πω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε 24ωρη πανελλαδική απεργία 13 Μαΐου από την ΑΔΕΔΗ. Στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετέχει και το προσωπικό δημοσίων υπηρεσιών, ασφαλιστικών ταμείων, ΔΟΗ και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με τα σχολεία. Θα μάθουμε τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι υπάρχει διπλωματικός πυρετός. Σε φάση έτσι κορύφωσης βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να έρθουν τα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας.
0: Συμφωνία όμως και εδώ. Ο Μητσοτάκης εδώ κάνει χαμό μεγάλο με τον πρόεδρο των Εμμυράτων. Business, λεφτά, σακούλες, μαύρες. Βαλίτσες γεμάτες. Πω.
1: Μέσα συμφωνία θέλω να σας πω ότι μπλέκεται Κίνα, Ρωσία εκεί για τα στενά του Ορμούς. Έρχεται επίσης αφρικανική σκόνη από
0: πάλι
1: την Παρασκευή. Θα έχουμε 33 άρια και αφρικανική σκόνη και θα εκδηλωθούν και λασποβροχές κυρίως κεντρικά και βόρεια.
0: Και κάτι που δεν το λέω συχνά, για μια είδηση που θέλω να τη διαβάσω, σε θάνατο καταδικάστηκε ο Courier που δολοφόνησε την 7χρονη στο Τέξας.
1: Είχα
0: συγκλονιστεί με αυτή την ενέργειά του για την είδηση και θα το πω ότι θα χαρώ.
2: Ναι, μπράβο στη δικαιοσύνη.
0: Στη δικαιοσύνη.
2: Μπράβο.
0: Θα το πω. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και πείτε με και παλιόπεδο και πείτε με και αλήτη και ό,τι θέλετε. Πάμε λίγο και στο κουτσομπολάκι σου.
2: Πάμε να σας πω κάτι για την Ανδρομάχη που αποκάλυψε για τον Γιώργο Λιβάνη, λέει, πριν γίνουνε ζευγάρι. Κάποια στιγμή, λέει, μου έστελνε μηνύματα. Θα έρθει σπίτι να κοιμηθούμε. Ο. Και κατάλαβα ότι θα πήγαινα και δεν θα κοιμόμουν.
0: Α, ύπνησες, τι σ' αφήνεις, Λιβάνη, α, ύπνες. Μπράβο, μπράβο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Μυρίζει λουχουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικεί. Η δίου σου είναι εδώ. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.

0: Μάκφελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τίποτα! Μεσχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: τρόφι μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8. We play the hits, we play the hits. Zoo Radio,
3: Zoo Radio. Good morning, everybody.
4: What a beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: The Fate of Ophelia. Υπέροχο τραγούδι. Βρε, είστε με τις ταβέρνες. Όλοι πια να τις ξέρετε, τις ταβέρνες, τις καλές. Όλοι. Καλημέρα, φίλε μου Φατμίρ ή φίλη μου Φατμίρ, γιατί δεν μας λες το όνομά σου. Καλημέρα, γλυκό μου Δεσποινάκη, Ιωάννη μου. Καλημέρα, Χριστάρα. Αυτό λέει το μπαμ μπαμ, το τζαμαϊκανικό. Να το βαράς, λέει, και να βαράς και άλλα πράγματα στη σειρά. Δεν τρέπεται σήμερα. Έχετε ξεφύγει, είπε. Να σου πω κάτι. Έχει βγει η άνοιξη,
1: Νάνση. Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει χαζέψει ο λαός. Όλοι οι σεξουαλικά υπονοούμενα μας πετάνε. Εμείς είμαστε ντροπαλό σοου.
1: Το σοου ονομάζεται.
0: Ντροπαλό λέγεται το σοου. τι έχουμε τώρα εδώ για να πούμε. Έχουμε ζώδια.
2: Βέβαια.
0: Άιντε, πάμε.
2: Φύγαμε για τον κρυό. Η μέρα σε βρίσκει με διάθεση να κινηθεί γρήγορα και να πάρεις αποφάσεις.
0: Ο κρυός.
2: Ταύρος, βέβαια. Μην αγνοείς σημάδια που σου δείχνουν ότι κάτι χρειάζεται αλλαγή. Δίδυμος, ένα μήνυμα ή μια συνάντηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου προς το καλύτερο.
0: Μπράβο.
2: Καρκίνος, υπάρχει απόσταση με κάποιο πρόσωπο. Σήμερα είναι όμως μια καλή στιγμή για να γεφυρωθεί. Λέων, η αυτοπεποίθησή σου είναι ανεβασμένη και αυτό φαίνεται σε κάθε σου κίνηση.
0: Ναι.
2: Παρθένος, η ισορροπία ανάμεσα στη δυναμικότητα και τη συνεργασία θα είναι το κλειδί της επιτυχίας.
1: Ζυγός, μια συνεργασία δείχνει να εξελίσσεται θετικά. Σκορπιός, η Τετάρτη σε καλεί να δεις πιο βαθιά σε καταστάσεις που μέχρι τώρα αντιμετώπιζες επιφανειακά. Τοξότης, η μέρα μπορεί να γίνει παραγωγική. Εγώ καιρός, στη σχέση η στάση σου γίνεται πιο ουσιαστική. Υδροχός, ένα πρόσωπο σε ξαφνιάζει ευχάριστα. Και τέλος νυχτής, η διέστησή σου λειτουργεί έντονα.
0: Στο στοίχημα. Χάσαμε να δούμε τι θα μας κάνει και πάλι αύριο. Κάτσε.
2: Πάμε. Μπάγερν Παρί, γκολ γκολ και over. Τσίπα σε κουκούνι το σημείο.
1: Τι είναι
0: σε κουκούνι.
1: Αυτά.
0: Η τσίπα θα κερδίσει.
2: Κοίτα, χθες Νότια Αφρική μου το έβγαλε.
0: Το πέτυχες.
2: Το πέτυχα το χικάκι.
0: Το κουκούνι, ναι.
2: Και έχει σήμερα πάλι Νότια Αφρική.
0: Ωραία.
2: Και μακαρά τίγκρε γκολ γκολ.
0: Άιντε. Καλή επιτυχία. Πόσα τρία βάζει πάλι.
3: Ναι. Στον Ζου 90,8.
0: Μαράια Κάρεϊ, I give my all. Τι ωραίο τραγούδι. Αλλά εδώ το έχουμε στο remix τώρα, έτσι. Μην πάμε να το ρυθμιστούμε τέτοια ώρα. Να τρελαθούμε. Δώστε μου, Μαράια, είσαι υπέροχη.

0: Your husband is coming.
1: Na na na. Ωραίο τραγούδι, τέλειο τραγούδι, υπέροχο. Και η φανταστική καλλιτέχνη, η Ρέι που μας φτιάχνει πολύ τη διάθεση. Ο Σάκης γράφει. Αυτός που έπαιξε σήμερα στις 10 και 20. Τελικά ήταν ωραία και ας μην κέρδισα. Τουλάχιστον μου φέρανε τζάμπα τον καφέ κερασμένο από το μαγαζί γιατί δεν ακούσα στο ραδιόφωνο εκεί στο πολύ καιρό. Μπράβο τα αγόρι μου. Και τώρα θα μιλήσω στους γονείς αλλά και στα παιδιά και θα σας πω ότι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από την 1η του Γενάρη.
2: Και το σημαντικό, Βασίλη, είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών αλλά και της ελευθερίας των παιδιών, έτσι.
1: Υπάρχει η Vodafone γι' αυτό και φαίνει και το φανταστικό Vodafone All. Υπάρχει πρόσβαση εκεί σε SecureNet Family και Custodio. Είναι δύο τέλειες, κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας. Αυτές μας βοηθούν να έχουμε ασφαλή χρήση στο ίντερνετ, εμείς αλλά και τα παιδιά μας κυρίως.
2: Και βέβαια, και παράλληλα όμως να ξέρεις ότι υπάρχουν και ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους.
1: Περισσότερα στο vodafone.gr. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής με πολύ μεγάλη συμμετοχή και σήμερα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, Σκάτζ.
3: Κυλά σε μια σχέση. Love story με τους από πάνω στον Ιμφαίο. Σχέσεις από απόσταση και δυστυχώς οι βόμβες μας σκάσανε νωρίς.
1: Εμείς όμως τα λέγαμε όλα αλλά δεν μας ακούγατε. Δεν πειράζει και αύριο μέρα είναι, Νάνση.
2: Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7 για ένα τετράωρο φαντασμαγορικό σοου με κέφι, κέρδη, γέλιο και πολλά άλλα.
1: Και ξεσηκωμάρες. Ναι.
3: Και τώρα ακολουθεί η Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις 2 κοντά σας με Coffee Time.
1: Τι ωραία που περνάμε και σήμερα μαζί σας. Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά που γράφετε. Ευχαριστώ, Ελένη. Ευχαριστώ την Άννα, την Ιωάννα. Καλά, στο γυναικείο κοινό, φίλες Κατζόχυρε, το show έχει ξεφύγει.
3: Είμαστε νούμερο ένα στις γυναίκες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Καλά. Πελάρες μας!
1: Και νούμερο σχεδόν ένα και στους άνδρες πλέον. Έχουμε λίγο να καλύψουμε το
2: να
1: φόρο με τους άντρες.
2: Αντρακλάρες!
1: Ενέρεση, δεν δίνεις τίποτα στο ανδρικό κοινό.
3: Δώσε λίγο τυρί.
2: Έλα οι αντρούκλες.
1: Για την... ούτε να το πει δεν μπορεί. Έλα οι αντρούκλες. Κυρίες και κύριοι, γιατί στις 2 θα είναι ο Χρήστος, στις 4 θα είναι η Troublemaker, στις 7 ο Πέτος, στις 9 η Έλενα. Έλα οι αντρούκλες.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος!

0: Και μερίδες τεράστιες. Ξύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
1: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει. Χάλασες κι εσύ. Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
11: 3 φρέντο εσπρέσο.
12: Lucky.
11: Τάκι.
12: Lucky 13.
11: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
13: Ρε, θες γιατρό?
14: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
15: Κύριε Lucky, έτοιμα.
11: Τάκης.
15: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
16: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
15: Και ας σε λένε Τάκη.
17: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
18: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Τεταρτούλα, τεταρτίτσα, πάει και αυτή η εβδομαδίτσα. 6 του Μάη σήμερα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τι ήλιο όλους το πρωινό είναι αυτό. Πόσο πολύ τον χαίρομαι αυτόν τον καιρό. Ελάτε να κάνουμε σουσού ραδιοφωνικό. Μέχρι τις 2 είμαι εδώ. Να κάνουμε παρέα. Στο Viber μου λέτε καλημέρες και σας απαντάω φυσικά εννοείται. 6931908908. Τα έχω ετοιμάσει όλα. Βάλτε και ένα καφεδάκι και φύγαμε για επιτυχίες. Έτσι ήταν σε λίγο. Alex Warren, Hugh Gale. Τώρα ξεκίνημα με κάτι έτσι ωραίο καλοκαιρινό. Mickey's Mind και Παπαούτε στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα!

Ed Sheeran και Αζιζάμ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλή σου Μάρια, σήμερα είναι Τετάρτη 6 του Μάη. Και από ό,τι βλέπω σήμερα, παιδιά, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να κάνουμε διατροφή, που είναι και πάρα πολύ ωραία. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας 24 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω εντελώς καθαρό το τοπίο. Δεν έχει ούτε ίχνος από σύννεφο και δεν βλέπω και καμία βροχή. Αυτά είναι τα καλά νέα της ημέρας. Και κάπως έτσι θα κυλήσει και όλη η υπόλοιπη εβδομάδα. Οπότε νομίζω καλοκαιράκι έρχεται. Lost Frequencies τώρα. Where are you now? Στον Zoo 90,8.

χαμός έχει γίνει στο TikTok με το συγκεκριμένο τραγούδι της Zara Larsson, Last Life, στον Zoo 90,8. Καλή σου μέρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, ελπίζω να έχεις συντονιστεί. Από ό,τι βλέπω, αν ετοιμάζεσαι τώρα να βάλεις μπρος και να φύγεις προς κέντρο αλλά και περιφερειακό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Επίσης, πάρα πολύ καλά είναι, αν με ακούς και είσαι Ταύρος, έχω να σου πω ότι μετά από 8 χρόνια που είχες ένα roller coaster, τα πράγματα φτιάχνουν πάρα πολύ στη ζωή σου. Θα έχεις τύχη, να ξέρεις. Βλέπω τώρα, διαβάζω για τους Ταύρους. Jaden και David τώρα, Upside Down.

0: Λοπέ, σου άρεσε πάρα πολύ αυτό το throwback. Beyoncé και Sweet Dreams στον Zoo 90,8. Ειρήνη Καγκούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Και αν σ' αρέσουν οι καντίνες, έλα σ' έχω. Από αύριο που λέτε ξεκινάει το Food Truck Festival στη Θεσσαλονίκη μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 10 του Μάη. Τις καθημερινές 5 με 12 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο 12 με 12 το βράδυ. Στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στο κέντρο της Τούμπας. Εκεί που μπορείς να πας και να φας πολύ ωραία. Και φυσικά η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Φεύγω σε break, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, μη μου φύγεις.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Εβούλα λέει τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Αχ, ρε Εβούλα, τι γίνεται, ένας χαμός. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια της ελληνικής οικογένειας.
4: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
3: Είναι η παράνοια της ελληνικής οικογένειας. Που ξέρεις ότι θα αργήσεις πάντα, αλλά ελπίζεις την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσεις. Και φυσικά όταν φτάνεις εκεί πέρα και σε κοιτάει η δασκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαριμάνα είσαι εσύ.
4: Ναι.
3: Φέρνεις το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα και νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα.
4: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκ ο ίδιο.
3: Έχουν μαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
9: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Στέλνει ο Γλυκόφιλη τώρα στο Λευτέρι, ο οποίος μου είχε στείλει ένα μήνυμα και μου λέει: χρόνια πολλά για χθες, Ειρήνη μας. Να σε πω, λέει, κάτι που με απασχολεί. Περιμένω κι εγώ να ακούσω τι τον απασχολεί το Λευτέρι. Ο Δημήτρης λέει: Αλεξάνδρου, τα έχει με τη Ρία Ελληνίδου. Ξέρεις κάτι, Λευτέρι, δεν θέλει να σε σοκάρω. Το ξέρει βέβαια όλη η Ελλάδα. Ναι, τα έχουνε. Πολλά φιλάκια να στείλω και στη Δενάη. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Σε λίγο Justin Timberlake, Bruno Mars, Teddy Swims. Τώρα πολύ πολύ καλά ακούσατε. Και η Pop Demon Hunters είναι το Golden και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Happy Simple, Move Your Body στον Ζου 90,8. Στέλνω πολλά πολλά φιλιά στην φίλη τη Φένια, η οποία μου έστειλε μήνυμα πριν στο Viber και μου λέει: καλά, δεν μιλάει κανείς, λέει, για τον Kanye West που έχει συναυλία, λέει, τον Ιούλιο στην Αλβανία. Δεν το ήξερα, η αλήθεια είναι. Μπήκα τσέκαρα, ισχύει, παιδιά. Αν είστε φανατικοί του Kanye, Αλβανία τον Ιούλιο. Από την άλλη, να μοιραστώ μαζί σας κάτι υπέροχα νέα, διότι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου. Θυμάστε το τραγούδι Καταζητείτε, εντάξει, είναι πολύ έτσι hot τραγούδι. Από ό,τι διάβασα και είδα και επιβεβαίωσα, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει παίξει, ακούστηκε σε ξένη σειρά του Apple TV, η οποία λέγεται Φίλοι και Γείτονες. Μπήκα, το έψαξα, legit έχει παίξει το Καταζητείτε στη συγκεκριμένη σειρά. Και η Νατάσα Θεοδωρίδου είπε ότι έχουμε γίνει διεθνείς με το συγκεκριμένο τραγούδι, εξάγουμε πολιτισμό. Φεύγω σε break, έρχομαι σε λίγο.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
17: Προκόπη! Πού ήσουν?
18: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
17: Μολόγα, Προκόπη.
18: Ήμουν... στο Γερμανό.
17: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
18: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
19: Για σοβαρές επισκευές.
20: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
21: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
22: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. We play the...
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Και πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες, μέρος δεύτερο. Καλή σου μέρα, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Για τις επόμενες δύο ώρες είμαστε παρεούλα και τα λέμε ραδιοφωνικά έτσι. Και στο Viber 6931-908-908. Πιστεύετε σήμερα Τετάρτη είναι μια καλή μέρα για να κάνω έτσι ένα ρετού στο αμαξάκι μου, να το πάω για πλήσιμο ή άμα το πλύνω, λέτε ότι θα βρέξει μετά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαι εγώ η γκαντέμο. Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε λίγο φέρνω. Ζέινα Νταμιάνο Ντέιβιτ, πολύ σου σου έχω για Eurovision και θα σε πάω και ένα ωραίο σουνεμαδάκι σε λίγο, σε 25 λεπτά. Περίπου, με μια διπλή πρόσκληση από The On Platia by TFG. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Σόμπρ, 12 to 12 στον Zoo.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Μεν Τσάιλ στον Ζου 90,8 στα 14 λεπτά και μετά τις 12 είμαστε. Τι κάνετε, πώς είστε, αν το βραδάκι δεν έχετε κανονίσει κάτι, εγώ εδώ η φίλη σας θα σας προτείνω. Έκατσα και είδα εχθές πριν από εσάς την ταινία Apex στο Netflix. Παιδιά που μου καλοάρεσα να σας πω την αλήθεια, πέρασε η ώρα, μια μισή ωρίτσα ήτανε. Πρωταγωνιστή φυσικά η Θεά όμως, Σαρλίζ Θερόν. Κάνει εκεί πέρα κάτι παράξενα πράγματα, να βάσει σε κάτι βουνά. Υπάρχει και ένας δολοφόνος, αν σ' αρέσουν όλα αυτά που σου είπα, να τη βάλεις να τη δεις. 7/10 θα βάλω. Ριάννα τώρα.

Μπούν, sorry, I'm here for someone else. Στον αέρα του Ζου 90,8 και έφτασε η ώρα να σε πάω ένα πολύ ωραίο σινεμαδάκι στο κέντρο της πόλης μας, Odeon Πλατεία by TFG, που έχει πολύ ωραίες κινηματογραφικές αίθουσες. Διαλέγεις ταινία εσύ, απλά μου στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber, μου γράφεις Odeon, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908 και καλή προβολή. Olivia Dean τώρα και So Easy to Fall in Love.

0: Lights και Taylor Swift στον αέρα του Zoo 90,8 και πάμε λίγο σε Mood Eurovision τώρα, διότι πλησιάζει ο καιρός. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε με τον ημιτελικό, τον πρώτο που θα διαγωνιστεί και ο Ακύλας. Έχει πάρα πολλές εκπλήξεις φέτος. Θα δούμε στον πρώτο ημιτελικό τη Βίκη Λέανδρος, από ό,τι διαβάζω. Ενώ στον τελικό το επόμενο Σάββατο θα γίνει ένα Eurovision Hall of Fame. Θα δούμε εκεί πέρα Alexander Rybak από την Νορβηγία, τους Lordi, τη Ρουσλάνα, τη Βέρκα Σετζούσκα και πάρα πολύ ωραία πράγματα ετοιμάζονται. Τον τελικό αναμένω πάρα πολύ να τον δω, θα είναι πολύ ωραίος. Φεύγω σε break.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Δεν καταλαβαίνω και πολλά, ποιος είναι.
4: Δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
3: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
4: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
3: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε.
4: Χρόνια πολλά από το Zoo Radio. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
3: Πολύ.
4: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
3: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
4: Αχ, ευχαριστώ πάρα
3: πολύ. Και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
4: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
7: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
10: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Με τις επιτυχίες μας, με το καφεδάκι μας και αυτό είναι το πρωινό της Τετάρτης 6 του Μάη στον Zoo 90,8 με αρκετή κίνηση και μικροκαθυστερήσεις που βλέπω τώρα στον περιφερειακό, να ξέρετε όσοι κινήσετε προς τα εκεί. Έχει και αρκετή κίνηση προς τα δυτικά αλλά και στα ανατολικά. Κατά τα άλλα το κέντρο αυτή τη στιγμή είναι μια χαρούλα. Lady Gaga φέρνω τώρα και Bruno Mars, το ντουέτο που αγαπάμε. Die with a smile στον Zoo, ενώ σε λίγο τα μην πάλι με Jenny.

0: I like the way you kiss me. Αυτό είναι ο Αρτέμα, τον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να σας πάω τώρα σε ένα συγκρότημα που πάρα πολύ λάτρευα όταν ήμουν μικρή. Millennials, τα καταλάβετε, οι Pussycat Dolls είναι. Οι οποίες, από ό,τι διαβάζω, επανενώθηκαν από ως τρίο τέλος πάντων, αφήνοντας εκτός τα υπόλοιπα μέλη. Έχουν οργανώσει λοιπόν μια περιοδία, αλλά ακυρώθηκαν 33 προγραμματισμένες εμφανίσεις, δηλαδή όλες οι εμφανίσεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Σχεδόν όλοι οι χώροι στις Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολευόντουσαν, λέει, να γεμίσουν θέσεις από τότε που τα εισιτήρια κυκλοφόρησαν το Μάρτιο. Οπότε ψυχρολουσία για το συγκρότημα. Θα μου πεις τώρα τι επανένωση κάνεις με τρίο, ενώ ήσασταν περισσότερες. Η Νικόλ είναι μέσα. Παρά την κακή πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ευρωπαϊκό λύση σκέλος της περιοδίας θα γίνει κανονικά. Σε περίπτωση τώρα που σου ενδιαφέρει να δεις τις Pussycat Dolls στην Ευρώπη. Φεύγω σε break και έρχομαι σε λίγο. Μη φύγεις.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Μεχάρα μου!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
18: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
19: Πού πέρασες?
18: Στο μεταπτυχιακό.
19: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
18: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
20: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
21: Πού πας?
22: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
21: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
22: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
21: Δηλαδή, παντού.
22: Και online.
21: Πέτσα από 88.gr.
23: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
24: Προκόπη! Πού ήσουν?
25: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
24: Μολόγα, Προκόπη.
25: Ήμουν στο Γερμανό.
24: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
25: Όχι εγώ. Το smartphone μου.
0: Γι' αυτό πήγα.
1: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
26: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
27: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες, μέρος τρίτο και τελευταίο. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο και σε αυτό το 60 λεπτό σου έχω ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία είδηση, την καλή είδηση της ημέρας. Έχω φυσικά και μπόλικο σου από τη Showbiz και 10 επιτυχίες σε σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Τι ωραίο καιρό έχει σήμερα, ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή έχουμε και σε λίγο σου φέρνω Sobs, Swedish House Mafia, RG, Benson Boone. Αυτή που έρχεται τώρα είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στον Zoo.

σας έχω μιλήσει πολλές φορές πόσο πολύ τον αγαπώ. Είναι ο Σόμπρι 20 χρονών από την Αμερική, Homebreakers, στον Ζου 90,8. Και πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία δράση που έγινε σήμερα στο κέντρο της πόλης μας. Με το σύνθημα «Πάρτε το πάνω σας» από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη, μαζί με μαθητές από Λύκεια. Μοίρασαν σήμερα το πρωί της Τετάρτης ενημερωτικά φυλάδια σε περαστικούς για τον σεβασμό που πρέπει, λέει, να επιδεικνύουμε οι οδηγοί στο δικαίωμα όλων των πολιτών, στην προσβασιμότητα. Και επίσης διαβάζω ότι θα έρθουν και 400 νέες ράμπες για άτομα με αναπηρία. Πάρα πολύ ωραία είδηση, καλή είδηση της ημέρας θα έλεγα. Harry Styles σε λίγο, Lady Gaga, Damiano David, τώρα Tate McRae, Sports Car.

Υπέροχος Harry Styles, Aperture στον Zoo 90,8. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε τι έχει γίνει στο Met Gala, γιατί εχθές είπαμε για τις εμφανίσεις. Σήμερα όμως έχω το καλό ψωμάκι με οικογένεια εκεί πέρα, Beyoncé, Jay-Z και

για να τη πει, ξέρω εγώ, κάτι, βγάλει τα γυαλιά να σε βγάλουν μια φωτογραφία. Βλέπω το βίντεο, 40 δευτερόλεπτα είναι, που προσπαθούν όλοι να τη πούνε να βγάλει τα γυαλιά και θέλω να μπω μέσα, αλήθεια σα λέω, και να τη τα βγάλω εγώ. Black Eyed Peas φέρνω τώρα και Will I Am από το 2005. My Hams.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Oh.
4: Τι έπασε καλή
3: ώρα. Μ' άρεσε το 50
2: ευρώ. 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Βάλτο.
2: Το 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Ναι, λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι.
4: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως

0: μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Γιούσκ μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα Γάλακτος Λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά Εύγα στη μισή τιμή.
3: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει, χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: All the hits, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη και θέλω να σου κάνω μια ευγενική υπενθύμηση για αύριο ακριβώς στις 7 να βάλεις το ξυπνητήριο για να ξυπνήσεις με το καλύτερο πρωινό και το πιο κεφάτο της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew ακριβώς στις 7 για να πάρεις και 2 φορές μέρος την ημέρα στο Beat the Bomb. Αν δεν είσαι τυχερός στην πρώτη, έχεις και μια δεύτερη. 8 και 20 και 10 και 20 μπορείτε να κερδίσετε έως 200 ευρώ. Σε λίγο Heaven, David Guetta, Alex Warren, τώρα Papa Ute.

Καιρό είχαμε να το ακούσουμε. Ελίνα Σεξ, Μπλυρί Σάιρους, Old Town Road. Και έτσι κλείνουμε το 3ωρο coffee time αυτή τη Τετάρτη. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι αυτό το λεπτό. Αύριο και μεθαύριο όμως, σας αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια. Θα απουσιάζω. Θα είναι εδώ όμως το γλυκό μας το κορίτσι που το απολαμβάνουμε κάθε βράδυ, η Έλενα Ρόκα. Αλλά σήμερα θα έρθει και ο Χρήστος Τοκμακίδης. Μέχρι τις 4 με Zoom 9, ενώ ακριβώς στις 4 έρχονται οι Troublemakers μας, Μαργαρίτς και Γαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη για να περάσετε τέλεια. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Bye!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή.
5: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα?
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there!
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
11: Καλησπέρα λατρίες και καλώς ήρθατε στη Zoomania της Τετάρτης, μεσοβδομαδιάτικα. Σήμερα 6 του Μαΐου, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα και για τα επόμενα 120 λεπτά μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Έχουμε να σχολιάσουμε ωραία πραγματάκια σήμερα. Έχουμε και λίγο Eurovisionικά να πούμε και φυσικά όμως μέσα σε όλα αυτά μουσικάρες με κάτσα, η πρώτο για σήμερα.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Από τα πολύ ατμοσφαιρικά τραγούδια που το ακούστε, ξέρεις ρε παιδί μου ότι θα το ακούω και σε δύο μήνες στο αγαπημένο μου Beach Bar. Devin Thames Rain Dance στον Zoo 90,8. Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάει αυτή η μέρα για σας? Είμαι εδώ για να τα πούμε όλα ειλικρινά στο Viber του Zoo 6931-908-908. Εκεί είναι η επικοινωνία μας. Μέχρι να στείλεις σε πάω 20 χρόνια πίσω, Dan με Allegro και Samo Anelsa μέσα τώρα.
1: No looking back, I'm for real this time.

Λογικά θα το έχετε δει και εσείς όπως και εγώ ότι φέτος είμαστε ένα από τα μεγάλα φαβορί που μπορεί και να κερδίσουμε την Eurovision και μακάρι να πάνε όλα καλά. Εν τω μεταξύ, αυτή την ώρα που μιλάμε πρέπει να γίνεται και η δεύτερη πρόβα του Ακύλα, όπου από τις δεύτερες πρόβες θα προκύψουν και τα πρώτα clips των 30 δευτερολέπτων από τις εμφανίσεις όλων των χωρών που μέσα στη μέρα σήμερα θα αρχίσουν να βγαίνουν, οπότε θα έχουμε και άλλο υλικό. Στο μεταξύ, κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες το first look της αποστολής μας, όπου έδειχνε τον Ακύλα σε ένα σημείο στη σκηνή να είναι σε ένα πατίνι. Και ξεκίνησαν όλοι να λένε τι θα γίνει αν πέσει ο Ακύλας από το πατίνι. Και τι θα γίνει αντίστοιχα από το τι θα γινόταν το 2004 άμα έπεφτε ο Ρουβάς την ώρα της Κολοτούμπας, ή αν έπεφτε η Παπαρίζου δεν έπιανε καλά τη λίρα για να την κάνει. Γιατί πρέπει οι δικοί μας να πέφτουν, ρε φίλε, συνέχεια? Δεν μπορεί να πέσουν, ας πούμε, οι Φινλανδοί εκεί που τρέχουν για το τελευταίο πλάνο. Λέω εγώ, εντάξει, όλοι καλά είναι. Αλλά μόνο οι δικοί μας θα πέφτουν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιος είναι?
3: Δεν πειράζει. Χωρίς να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
2: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε. Ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω
3: τηλέφωνο. Χρόνια πολλά από το Ζουρέντιο. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Που έρχομαι
2: στη δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αντίστροφη μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμε είναι και Χρήστος Τοκμαγίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Αν νιώθετε ότι είναι λίγο πιο ζεστά τα πράγματα, κάποιον ανεπέστη το υδρότα, δεν είναι ιδέα σας. Έχει 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και δεν πρόκειται να αλλάξει μέσα στις επόμενες λίγες ώρες, ούτε αύριο την ίδια ώρα. Εντάξει, με κάνει αρκετά ευτυχισμένο, για να είμαι ειλικρινής, αυτό το πράγμα, γιατί λίγο πιο καλοκαίρι το θέλαμε. Όπως θέλουμε και τον The Weeknd. Cry for me, τώρα στον Ζου.

0: Ρώσο και Μπρίνο Μάρς, απατές στον Ζου 90,8 και γρήγορη υπενθύμηση. Θυμάστε τον Τζον Χαμ από τη σειρά Friends and Neighbors του Apple TV που έκανε γνωστό με το viral χορό του, το Turn the Lights Off του Kato, που μας έγινε μετά από τόσα χρόνια επιτυχία. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρά τώρα εμφανίστηκε σκηνή με τον Τζον Χαμ σε ένα καράβι όπου έπαιζε πολύ εξωτικά vibes το Καταζητείτε της Θεοδωρίδου. Αυτό θέλω μόνο. Καλοκαίρι με Νατάσα Θεοδωρίδου, ξαφνικά το Καταζητείτε επιτυχία μετά από τόσα χρόνια και τίποτα άλλο δεν μου λείπει. Τώρα το καλοκαίρι πέρα από την Νατάσα Θεοδωρίδου ξέρουμε ότι έχουμε και πιο τρύπια χέρια για κάποιο λόγο. Στατιστικά σπάει και χαλάει πιο πολύ το κινητό. Γι' αυτό μην ξεχνάς το Γερμανό είναι εκεί για εσένα, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο. Το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου είτε το κινητό σου είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Μιλάμε για εξοδοτημένο πάροχο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς, φυσικά μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός ρε φίλε, αν πάθει κάτι το κινητό σου, ξέρεις που θα πας. Με πάνω από 25 χρόνια είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξοδοτημένο σέρβις κινητού, τόσο απλά όσο το λέω.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
8: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
16: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
19: Προκόπη! Πού ήσουν?
20: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
19: Μολόγα, Προκόπη.
20: Ήμουν στο Γερμανό.
19: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
20: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
21: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό.
11: Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
21: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
22: 3 φρέντο εσπρέσο.
23: Lucky.
22: Τάκι.
23: Lucky 13.
22: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
24: Ρε, θες γιατρό.
25: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
22: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
26: Κύριε Lucky, έτοιμα.
22: Τάκης.
26: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
26: Και σε λένε Τάκη.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
27: Zoo Power.
11: Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, λατρείες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς και μου πάτε πουθενά γιατί σε 4 τραγούδια. Από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Υπέροχη LP από το παρελθόν, Lost on You στον Zoo 90,8 και στην Zoomain, ένα τραγούδι από το 2016 που πραγματικά τότε ήταν αγίασμα στα αυτιά, ξεχώριζε πάρα πολύ μέσα σε όλα τα hits που υπήρχαν την τότε χρονιά. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ας πούμε το This is What You Came For, ήταν και το Bon Bon της Era Estref, μέσα σε όλα αυτά υπήρχε και αυτή η ομορφιά. Το Lost on You και τι ωραίο που ακουγόταν και τι ωραία πέρασε αυτή η δεκαετία από πάνω του. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή όμως τώρα να περάσει και η παιχνιδάρα μας, γιατί έφτασε η στιγμή να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers, αρκεί να αναγνωρίσετε ποιο πλάσμα και τι πλάσμα έχω βάλει σήμερα στο ναι. Ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Βάει παρό, σαν DM θα σε σπαμάρω. Βάει παρό, συνεχώς θα σε φλεξάρω.
0: Σήμερα τιμάμε μια ντίβα της ελληνικής μουσικής, η οποία κάνει τέταρτη πέμπτη καριέρα σε αυτή τη φάση χάρη στα social media. Έβγαλε νέο τραγούδι, ας το δείξουμε και από εδώ, ας το δώσουμε πόνο, γιατί ήταν και αυτό που ακούσατε. 6931-908-908, ποια ήταν η ντίβα που μόλις ακούσατε να τραγουδάει Βάει μπάρο, συνεχώς θα σε φλεξάρω, για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να δοκιμάσετε από κοντά το Korean Crunch, το ολοκένουργιο chicken burger που ετοίμασε ο Σταύρος Βαρθαλίτης για τα Pax. Ζουμερό buttermilk chicken, ρε φίλε, τραγανή κρούστα σε μπριός ψωμάκι, σαλάτα, παγκουράκι τουρσί, φρέσκο τσίλι και λάιμ, μαγιονέζα ψημένου σκόρδου μέσα με μαύρο και λευκό σουσάμι. Έτσι δίνει ένταση, ενώ η σριράτσα honey glaze ολοκληρώνει με γλυκό πικάντικο kick. Περιμένω τις απαντήσεις σας μέχρι τις 3 και 26 και 27 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!
3: Hey, what's up? It's BB Rexha.

Χιούγκελ, Τόπι και Ρα, Σαντόρ Γιούστον, Ζου 90,8 και στην Τζουμένια. Υπέροχο τραγούδι, αλλά έκανα πολύ κακή επιλογή στο σημερινό. Ναι, ποιο είναι, γιατί ακόμη στο μυαλό μου παίζει βαϊμπάρο, βαϊμπάρο, συνεχώ τα ζευλεξάρω. Ναι, ήταν εφηθόδη. Πολύ σωστά μου έχετε απαντήσει στο Viber. Φίλοι, Ιωάννα, συγχαρητήρια κιόλα, έχει κερδίσει 20 ευρώ δωροεπιταγή για τα Pax Burgers. Οι υπόλοιποι που δεν κερδίσατε, κρατήστε το κινητό σαν φυλαχτό για αύριο. Και μια και λέω κινητό, μη σα πάθει κάτι, χτύπα ξύλο, αλλά άμα σα πάθει, ο Γερμανό είναι εκεί για εσά. Οι επισκευέ κινητού γίνονται άμεσα στο Γερμανό, μέσα στο κατάστημα. Πάνω από 2 στι 3 βλάβε σου λέει, ρε φίλε. Πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη και πιστοποιημένη τεχνική μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Αν ποτέ λοιπόν συμβεί το μοιραίο, νούμερο ένα προορισμό είναι ο Γερμανό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία. Γιατί ναι, ρε φίλε, έτσι πρέπει.

0: Wow!
1: Τι έπασε καλέ.
2: Μου άρεσε το 50€.
3: 50 ευρώ!
2: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
4: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
3: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά τα 50 ευρώ, ρε.
1: Ανθρωπίστε.
3: Το πάω στην τσέπη.
1: Βάλτο.
3: Του 50 ευρώ, ολόκληρο. Χαγιά, είσαι.
2: Πάει για πολλά, δηλαδή ο Γιώργος.
3: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
3: Κέρδισε 110 ευρώ!
4: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
3: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
4: Λίγο.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7. Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
9: Macwell μακαρόνια.
8: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
14: Ο Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Ζουμ είναι και Χρήστος Τοκμακίδης στην παρέα μέχρι και τις 4 για εσένα που συντονίστηκες τώρα. Ξέρω που μπορεί να στεναχωριέσαι, δεν θα είμαστε για πολλή ώρα. Ποτέ κανείς εντωμεταξύ. 5 τραγουδάρες φέρνω για τη συνέχεια. Πρώτη

ξύλινες. Μια χαζομάρα που γενικά τη χρειάζομαι στη ζωή μου. Με την καλή την έννοια, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Jonas Blue και Malay, Edge of Desire στον Zoo 90,8. Και στην Zoom είναι πέρα από τη χαζομάρα στη ζωή μου. Χρειάζομαι και κάποιον να μου φτιάξει το κινητό σε περίπτωση που τα κάνω όλα, μην πω. Γι' αυτό αυτός ο κάποιος είναι ο Γερμανός, γιατί 2 στις 3 επισκευές και παραπάνω κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή εντός του καταστήματος. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο, έτσι. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή ο Γερμανός. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και από το δευτερόλεπτο. Κάπου εδώ πρέπει να την κάνω, όπως καταλαβαίνετε. Αμέσως μετά όμως, ακριβώς στις 4, έρχονται οι Troublemakers και εμείς φυσικά δίνουμε και πάλι ραντεβού για αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharmacenter με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
8: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Με χαρά μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Μυρίζει λουχουδιά!
13: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
17: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σόου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα καλησπέρα. Έλα εδώ είμαστε παιδιά, ήρθε και η Τεταρτούλα, πάει και η εβδομαδούλα 6 του Μάη με πάρα πολύ ζέστη, με πάρα πολύ ήλιο, με ανοιξιάτικο mood και σήμερα θα περάσουμε παρέα μέχρι και τις 7.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλή
1: Σαρακοστή.
2: Αποκριά.
3: Τι αποκριά.
2: Καλά. Χρόνια πολλά, καλά.
3: Τέτοια.
1: Πήγαινε Κατερινά.
3: Πάρα πολύ καλά. Δεν είμαι ξενυχτισμένη. Απλά νιώθω έτσι λίγο.
1: Ίσως είναι από την πολύ τη γυμναστική.
3: Λες.
1: Το έδειξε στο μήνυμα που ξέρει χθε.
3: Ναι.
2: Αυτό που ήταν σαν να ξεκινάει τσόντα.
1: Ναι. Και τη γράφω σιγά.
3: Έλεος, ρε.
1: Εγώ πραγματικά έτσι πως ήταν όλες. Με τα κολάνια εκεί πέρα. Μόνο τέτοιο
2: σε από πίσω.
3: Είναι το τιμάκι μας.
1: Τιμάκι, μια χαρά. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι έχουμε μέχρι και τις 7, guys.
2: Πρόταση βραδιάς, έχουμε μερικά νέα ανέργων και καλαμπούρι από το Γελεπούρι.
1: Τέλεια.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
1: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Εμείς τουλάχιστον τώρα για σας δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο που ακούει. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με Golden εδώ στο Zoo 90,8. Καλό μεσημέρι απόγευμα σε όλους. Θα έχουμε και αποστόλη ματάμι σήμερα, Eurovision.
3: Έλα!
1: Βέβαια.
2: Τέλεια.
1: Δεύτερη πρόβα της Ελλάδας σήμερα, χαμός.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: υπέροχο Παπαούτε εδώ στο Zoo 90,8. Γιατί γελάτε, ρε?
1: Very original.
0: Δεν πρόλαβαν το δώρε. Ανέβηκε βίντεο καινούριο στα social. Λοιπόν, θα το τσεκάρουμε σε λίγο. Αφού σα πω ότι σήμερα είναι μια πολύ ωραία ημέρα. Καταρχήν, θέλω να σα πω γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Γιατί θα πάω σινεμά μετά από πολύ καιρό και το θέλω.
1: Έλα, ρε, μπράβο.
2: Τι θα δει, στον Τιτανικό?
0: Αλλά και γιατί η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά για περιόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε δυνατό επιχειρηματικό μυαλό και εστιάζετε στην αξία των πραγμάτων. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Σεραφείμ, στην Σεραφημία και στον Ιώβ.
2: Μα ξέρεις, σήμερα με έκραξε η Ειρήνη Κακούρη που λέγαμε χθες. Με έκραξε. Για το σινεμά, για το ταινία στο Netflix, το Apex.
0: Α, γιατί το είδε και δεν την άρεσε.
2: Όχι, όχι, το είδε, αλλά έλεγε τώρα θα το πει, τώρα θα το πει. Έλεγε και μου λέει δεν είπες ότι παίζει Σαρλί Θερόν.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Καλά.
0: Μιλάμε για την πιο ωραία γυναίκα τώρα, Σαρλί Θερόν.
2: Τέλος πάντων, επαναρθώνουμε, Ειρήνη, παίζει και η τύψα.
1: Τύπησα.
2: Zooradio.gr. Έχουμε εφαρμογές, έχουμε Spotify, Energy Drama 88,9 στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Τέλεια! Magnetic! Τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Στον περιφερειακό έχουμε την κίνηση κλασικά στην άνοδο του Αγίου Παύλου, όπως και στα νοσοκομεία. Στο κέντρο καλύτερα τα πράγματα, όπως και στη Μίκη Θεοδωράκη που έχουμε μικροκαθυστερήσεις.
0: Ωραία.
2: Τα άτομα, παιδιά, που ενοχλούνται από ήχους μασήματος, τείνουν να έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης σύμφωνα με έρευνες. Mm-hmm. Για παράδειγμα, όταν τρως εσύ την κρεπάρα σου και αρχίζεις τα.
0: Εγώ δεν κάνω ποτέ ήχο, τα τροκόψα.
2: Και, και μετά το.
0: Αυτό ναι. Ότι ρεύομαι μετά και ότι βοκάω και ότι αναστενάζω, ναι.
1: Ναι, αλλά έπαιζε για το μάσημα μόνο, οπότε δεν πιάνετε το
2: άλλο. Μάσημα, χτύπημα, ρουθούνισμα.
1: Ναι.
2: Αυτό.
0: Παιδιά, και εμένα με ενοχλεί αυτό η αλήθεια. Δεν μπορώ.
2: Πω, πω, ό,τι χειρότερο. Το μυαλό τη λέει εντοπίζει λεπτομέρειες που οι άλλοι αγνοούν, έτσι την επόμενη φορά που ενοχληθεί από τέτοιου ήχου, θυμίσου ότι ίσω λειτουργεί σε πιο υψηλό επίπεδο.
0: Δεν θέλετε να σου τράψετε μπάτσο.
1: Ειδικά.
0: Δεν δες φλαπ στα μάγουλα να φύγουν τα φαγητά από το στόμα.
1: Κλείς το στόμα σου, μα. Δεν μπορώ άλλο έτσι.
0: Χάλια τα νεύρα.
2: Ό,τι χειρότερο εντωμεταξύ, Κορεάτες άμα το έχετε παρατηρήσει. Τα τρώνε όλα έτσι.
0: Ναι, γιατί ρουφάνε τα νούκλες. Το μακαρόνι, εσύ πώς, τη σούπα πώς τη τρως, χωρίς τόρυβο.
2: Τη σούπα χωρίς τόρυβο,
0: εννοείται. Πώς γίνεται, ρε φίλε, πώς γίνεται να τη βγάλει να τη τρως τη σούπα χωρίς τόρυβο.
2: Βάζω το κουτάλι κατευθείαν μέσα, κλαπ και το βγάζω έξω.
0: Άντε, σε βαρέθηκε ψυχή. Άντε, σε σχάθηκα. Σε σχάθηκα. Φλόρισε δε μας είναι και το τραγούδι της Κατερίνας Spectrum.

0: Λοιπόν, έχουμε πρόταση για σήμερα Τεταρτούλα, βράδυ. Τι έχουμε, Βασίλη?
1: Λοιπόν, σήμερα θα πάρουμε τον Blaster.
0: Το Blaster.
1: Να γυρέψουμε, βέβαια.
0: FM χειρότερο.
2: Α, τι θα κάνουμε?
1: Θα κάνουμε γλυκό χωρίς ζάχαρη.
0: Άμα.
2: Έλα η γκρίνια.
1: Soft cookie. Θα σας πω μόνο τα υλικά για να μην, πώς το λένε, πρίξουμε.
0: Πριν μαλώναμε για αυτό το πράγμα, να ξέρεις.
1: Θα έχει μέσα βρώμη.
0: Να το! Λες και μας άκουγε!
2: Λες και μας άκουγε.
1: Περίμενα, το βρώμη σου είπα, δεν σου είπα.
0: Πες.
1: Κάπως πρέπει να δέσεις το πράγμα.
0: Πες.
1: Baking powder.
2: Αυτό που του έλεγα.
0: Είμαι το γλυκό που έλεγες, θα τρελαθώ τώρα.
1: Αλήθεια, το soft cookie.
2: Όχι. Εγώ έλεγα για την, πώς τη λένε, κουαχερόπιτα.
1: Όχι, ρε, εσύ, είπαμε, εντάξει.
2: Μπανάνα.
1: Όχι, βρώμη, baking powder, αλάτι, εντάξει. Ηλιέλαιο, φυτικό γάλα. Ή ρόφημα, όπως λέγεται πιο σωστά. Εκχύλισμα βανίλιας, κουβερτούρα, ψιλοκομμένη μπόλικη κιόλας, έτσι, μια γεμάτη. Γιατί είναι και πολύ γλυκιά, λίμον. Και για γλυκαντική ουσία, τι θα βάλουμε?
2: Μέλι.
1: Όχι, σιρόπι σφενδάμου.
2: Okay.
0: Εντάξει, κουράστηκα.
1: Να σου πω όμως κάτι. Αυτό δεν είναι ο σφένδαμος που ρίχνουν από πάνω οι Αμερικάνοι στα pancakes, στο στάζι, έτσι σαν λάδι μηχανής?
0: Ναι, το έχω φάει αυτό. Το έχεις φάει εσύ?
1: Όχι.
0: Το έχω φάει
1: γιατί
0: εγώ.
1: Γιατί έπαιζα τις πραλίνες μπαλίτσα.
0: Ναι, το έχω φάει εγώ.
1: Και σε πήγε τρεις παραδείγματα.
0: Όχι, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά ας πιω νερό καλύτερα.
2: Να σας πω ότι χειρότερο έχω φάει. Pancakes στη Σουηδία, παιδιά. Pancakes από πάνω, αυτό το σιρόπι σφενδάμου και τι άλλο. Bacon.
1: Bacon! Top.
2: Ξέρασα.
0: Αχ, είναι χάλι το στομάχι μου.
1: Από τα καλύτερα μπέργκερ που έχω φάει είναι το μπέργκερ Elvis που το έτρωγε, λένε έτσι, με φυστικοβούτυρο, μαρμελάδα, μπέικον και ψητή μπανάνα.
0: Πάτε καλά, ρε. Εδώ μέσα.
1: Μια χαρά πάμε. Λοιπόν, εσύ είσαι συντηρητικός.
0: Ναι, εγώ είμαι συντηρητικός. Πέβαγα 7 κιλά τρωσία χθες. Τι έχουμε, για πες.
2: Αν έχουμε το κουκουνάρι μας, κάτσε λίγο να δω πώς τη λένε την κυρίουλα αυτή. Να τη λένε Χρυσοβαλάντου Φωτίου.
3: Οι τραγουδιστήτες, οι γυναίκες είναι σκροπιός. Τι είναι το σκροπιό? Οροσκόπιες. Φτιάχνουν το καιρό, φέρνουν τη ζέστα στην Ελλάδα.

0: Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας. 11 years, one Salonica,
8: one for all. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love.

0: Lady Gaga, που η Κατερίνα Καρακιτσάκη την πέρδεψε χθες με τη Μαντόνα.
1: Γιατί το ξαναθύμισες?
0: Λοιπόν, και έχει φτάσει η ώρα για παιχνιδάρα, σωστά.
1: Για δόπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν, αρκεί να βρείτε ποια λέξη έχουμε βάλει σήμερα ανάποδα.
0: Για ρίξτε την.
2: Αμίλ.
0: Αμίλ.
2: Το χρησιμοποιεί η Κατερίνα συνέχεια.
0: Μι.
1: Μάλιστα.
0: Αμίλ. Είναι αυτό που λέμε νύχια μαλλιά.
2: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Έχουμε βάλει ανάποδα τα γράμματα, τα βάζετε σωστά και μας λέτε ποια είναι η λέξη. Αμίλ. Μωρό μου, σε θέλω. 2-3-10-2-32-9-08. Η λέξη που ψάχνουμε είναι η λέξη αμίλ. Αμίλ. Βάζετε τα γράμματα σωστά και μας λέτε τη λεξούλα για ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Καλησπέρα σας. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου. Το όνομά σου?
3: Γιάννη.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη. Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Εύωσμο.
0: Άρε, Εύωσμος, ρε φίλε.
2: Λίκνο πολιτισμού.
0: Ωραία πλατεία, κόσμος, αλληλοστηρίζονται μεταξύ τους. Έχει χαμό πάντα ο Εύωσμος. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε?
3: Λίμα.
0: Έτσι. Λίμα, εμπνευσμένη με την λέξη από την Κατερίνα Καρακιτσάκη, με τα νύχια μαλλιά όλη μέρα. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε.
3: Ναι, το έχουμε και εμείς.
0: Το έχουμε όλοι στο σπίτι, η αλήθεια. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου, φίλε Γιάννη, από την Κατερίνα Ντερλικατέσεν.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι!
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε.

0: The Weekend, εδώ είμαστε. Dancing in the Flames στο Zoo 90,8. Έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα. Και τώρα, Κατερίνα, θα σε ρωτήσω, σου έχει τύχει ποτέ να περιμένεις και να περιμένεις και να περιμένεις και να λες πότε τελικά θα στείλει, θα έρθει?
1: Α, καλά, αν εννοείς μήνυμα, έχω πάρα πολλές ιστορίες να σου πω. Έχω μείνει άϊπνη περιμένοντας μία απάντηση.
0: Καλά, Κατερίνα, εγώ σου μιλάω τώρα για οπτικήνα.
1: Α, καλά, εκεί δεν χρειάζεται να περιμένεις. Υπάρχει λύση, το Nova 5G Home Internet.
0: Για πες.
1: Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτικήνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο Nova 5, στο nova.gr.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια.
2: Όταν βάζουν τα στρουφάκια,
0: ναι, τα βλέπω,
2: το κεφάλι τους στην άμμο, mm-hmm, λέμε ότι στρουφοκαμιλίζουν.
1: Βλέπω Μαργαρίτη, άλλα τα λεφτά.
0: Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη μας ώρα.
2: Χαμογέλα, μωρή, μη είσαι κακό χρόνο.
0: Δεν μ' άρεσε, μωρέ. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα και πάλι πίσω. Διαγωνισμοί, δώρα, μουσικές επιτυχίες, όλα εδώ στο Zoo 90,8. Εκεί που

ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα,

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Προκόπη! Πού ήσουν?
5: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
12: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
13: Τι είναι το Lucky?
14: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
14: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
13: Τι είναι convenience?
14: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
13: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
12: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
13: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
14: Σωστά.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
15: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά!
2: Τραγών.
3: Αυτό Daddy Τσουλφάς.
1: Το κάνω στο χωριό μου αυτό. Λοιπόν, η δεύτερη ώρα είναι εδώ πέρα, όπως είμαστε και εμείς. Και εδώ θα μείνουμε μέχρι και τις 7 και αυτό το απόγευμα. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βασάνες.
4: Βασίλης.
1: Και η Κατερίνα Καρκετσάκη. Γιατί μιλάς έτσι στο σπότ, ρε παιδί.
4: Καρκετσάκη.
1: Αυτό το σπότ θέλω να τα αλλάξουμε.
3: Τι θα κάνουμε.
1: Λίγο με κουράζει. Να σκέφτομαι κάτι άλλο.
4: Θέλετε σήμερα να γυρίσουμε ένα άλλο.
1: Σήμερα που έχω πάει, έχω κλείσει θεμά.
4: Τι έχει κλείσει θέμα.
1: Σινεμά. Λοιπόν, σε αυτή τη δεύτερη ώρα θα υποδεχτούμε κάποια στιγμή και τον Αποστόλη το Ματάμι, ο οποίος είναι ό,τι υπάρχει για Eurovision, το ξέρει. Τον έβλεπα σήμερα το πρωί πάλι στην Κατερίνα την καινούργια που τα έλεγε. Έχουμε πολλές εξελίξεις, να δούμε για στοιχήματα, να δούμε τη δεύτερη πρόβα που έγινε σήμερα στις 1.30 και επίσης έχουμε και πολύ ωραία θέματα, Βασίλη.
3: Νέα ανέργων.
4: Και διαγωνισμό στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ή λίγο από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Μια δουλειά είχε να κάνει. Okay, πάμε να ξεκινήσουμε. Τζαν Λάντο, τώρα στο Ζου 90,8. Hi, I'm Zena and you're

0: Ρίτα Ωράκια, Anywhere στο Zoo 90,8 και στα 14 λεπτά μετά τις 5. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Βεβαίως, να σας πω ότι στους δρόμους γίνεται ένας μικρός χαμούλης στον περιφερειακό που ξεκινάει από το πρώην τούνελ προς τα δυτικά και φτάνει μέχρι και την άνοδο του Αγίου Παύλου και 40 εκκλησίες. Έχουμε θεματάκι στα νοσοκομεία, το κλασικό εκεί, ξέρετε, την καθυστέρηση, την πεντάλεπτη, δεκάλεπτη. Στην Καρατάσου αρχίζει και φορτώνει. Βενιζέλου Δραγούμη βλέπει αυξημένη κίνηση στην Εγνατία προς τα δυτικά. Ήδεδρο Ποτάμου αυξημένη κίνηση και στη Μίκη Θεοδωράκη στα φανάρια τη Δαβάκη. Και ανατολικά στο Φίνικα, εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως, να έχετε τον νου σας, θα χρειαστεί να περιμένετε κανένα 2-3 φαναράκια.
0: Μάλιστα.
2: Σας έχω φέρει τώρα τη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026.
0: Έχει και ελληνικές.
2: Έχει και ελληνικές, εννοείται.
0: Αντίστροφα, ξεκινάμε πάλι από το ένα.
2: Αντίστροφα. Ναι. Θα σας τα πω γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Στη θέση νούμερο 10.
0: Με συγκλονεί η ταχύτητά της, παράγεται.
2: Στη θέση νούμερο 10 είναι η Λαπελώσα στη Σαρδινία.
0: Αχ, και σκεφτόμουν να πάω Σαρδινία φέτος. Λέει ότι έχει τρομερές παραλίες, παιδιά.
2: Ναι, να πας στη Λαπελώσα.
1: Εντάξει, δεν είναι σαν που είναι λίγη. Α, μωρή Πελώσα, τράβα από εδώ πέρα.
2: Πελώσα. Στη θέση νούμερο 9 είναι το Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα.
3: Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το Πόρτο Τιμόνι.
2: Στη θέση νούμερο 8 είναι η Πράια Ντε Φαλέσια. Πού θα μπορούσε να είναι?
0: Στην Ισπανία.
2: Όχι.
0: Πού, Μαρή?
2: Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία.
2: Ναι, στη θέση νούμερο 7 είναι η Πλάγια Ντε Κοφέτε στην Ισπανία. Ναι. Στη θέση νούμερο 6 είναι η Σάντα Γιούλια στην Κορσική.
0: Χούλια.
2: Χούλια, ναι. Στη θέση νούμερο 5 είναι το Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα.
0: Έλα ρε παιδιά.
2: Yes, it is. Στη θέση νούμερο 4 είναι η παραλία Καπούτας στην Τουρκία.
0: Καπούτα.
2: Ναι, στη θέση νούμερο 3 είναι η Γκάγια Ντε Καμπιάνι, κάπως έτσι, στη Σαρδινία.
0: Μάλιστα.
2: Στη θέση νούμερο 2 είναι,
0: είναι η Κάλα. Είναι που το κάλεγε γρήγορα, 10 λεπτά μιλάει.
2: Μακρέλα στη Μενόρκα. Και στη θέση νούμερο 1 θα το πιστέψετε.
0: Χαλκιδική.
2: Δεν θα το πιστέψετε.
0: Η Ολυμπιάδα.
2: Η παραλυσικιά της Ολυμπιάδας.
1: Αμουλιανή.
2: Όχι.
1: Στη μένη λίστα.
2: Είναι η Φτέρη στην Κεφαλονιά.
0: Έλα ρε,
2: η οποία βρίσκεται στη δεύτερη παγκοσμίως.
0: Αλήθεια. Ποια είναι η πρώτη παγκοσμίως, ρε?
2: Δεν την βρήκα, τώρα της Ευρώπης βρήκα. Τι να σου πω.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε γιατί μας έφαγε 20 λεπτά. Είναι το show. Είναι το show easy και παίζει φυσικά στον Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Υπέροχο Bad Bunny. Τι να κάνουμε τώρα, μαθαίνουμε λίγο τα κουτσοπολιά του Eurovision.
1: Έχουμε ήρθε Αποστόλη. Ήδη.
0: Δεν θα το βγάλουμε από τώρα τον Αποστόλη. Το καλησπέρισμα όμω. Καλησπέρα, Αποστόλη. Ματάμι.
1: Eurovision fan.
0: Ναι, έβλεπα πρωί-πρωί και έπαιρνε το καφέ μου. Τα έλεγε πάλι τάσονε και πρωί-πρωί στην καινούριο. Θα μα τα μπει και εδώ πέρα όλα αναλυτικά. Έχει κάνει το ρεπορτάζ του. Θα βγει στο επόμενο. Όχι τώρα, και τώρα θα παίξουμε, σωστά.
2: Έχουμε τον κακοποιητή για να κερδίσετε τι γυαλάρε από τα οπτικά ζωγράφο. Θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έτοιμο ο κακοποιητή μα.
1: Ναι, σήμερα θα είναι εύκολο. Αν ο κόσμο τέλειωνε, θα ήθελα να είμαι δίπλα σου. Αν το πάρτι τελείωνε και ο χρόνος μας στη γη και αυτές τελείωνε, θα ήθελα να σε κρατήσω, έστω για λίγο, και να πεθάνω με ένα χαμόγελο.
0: Να πεθάνω με ένα χαμόγελο.
1: Να πεθάνω με ένα χαμόγελο.
0: Να πεθάνω με ένα χαμόγελο.
1: Να πεθάνεις με ένα χαμόγελο.
0: Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Ποιο είναι το τραγούδι που ψάχνουμε? Θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού, έτσι. Μας το λέτε και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται δικό σας από τα οπτικά ζωγράφος, παιδιά. Τώρα που έτσι καλοκαιριάζει σιγά-σιγά, να πάρετε τη γυαλάρα σας την ωραία, τη στυλάτη, έτσι να προστατεύετε τα ματάκια σας και να είστε κουκλάκια ζωγραφιστά. 2310-232-908. Ψάχνουμε τον τίτλο του τραγουδιού από το να πεθάνω με ένα χαμόγελο. Αυτό είναι το. Πω, έχει πάρα πολύ ζέστη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
3: Δημήτρη.
0: Έλα ρε Δημήτρη, τι κάνεις?
3: Καλά, φίλε μου, εσύ?
0: Καλά κι εγώ. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
3: Ορίστε, από.
0: Περιοχή.
3: Από Εύωσμο, είμαι στο αυτοκίνητο λίγο, οδηγάω.
0: Δύο στα δύο.
1: Λίγνο του πολιτισμού.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Πλατείες.
0: Εκπληκτικός ο Εύωσμος, τον αγαπάω πάρα πολύ. Ωραίες πλατείες, μαγαζιά και είναι ενωμένοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι εκεί είναι ενωμένοι. Δηλαδή,
1: βοτανική κήπη.
3: Ανεπτυγμένοι.
0: Να σου πω, τι θέλω να πω. Άμα γίνει το επόμενο δημοψήφισμα που ρωτάνε για ποιο ραδιόφωνο για κούμενο, στον Εύωσμο.
3: Εύωσμο και ζου μόνο.
0: Έτσι, ρε φίλε μου. Πες το τραγούδι.
3: Το τραγούδι, παιδιά, νομίζω πως είναι το Φίγκαρο του Λουτσιάνου Παβαρότη.
1: Όχι ρε φίλε, αυτά τα ακούγαμε μικρή στον Εύωσμο, κάτι πιο καινούριο.
0: Πώς το ξεφούρνησες αυτό?
3: Αυτό στην
0: το Φίγκαρο είναι, βρε παιδί μου, εισαγωγή.
1: Ναι.
0: Ο άλλος εδώ πέρα μάλιασε η γλώσσα του να λέει
1: «Θα πεθάνω με ένα χαμόγελο».
0: «Πεθάνω με ένα χαμόγελο». Ποιος μπορεί να είναι ο τίτλος στα αγγλικά? Δηλαδή πρώτη.
3: Θα πεθάμε χαμόγελο, die for smile.
0: For with τώρα, πάρτο.
3: With.
0: To you. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ήλιο έγινε δικό σου αξιοκρατικά. Γιατί ήσουν πάρα πολύ σωστό.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα την καρδιά μου, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι!
0: Που ακούς ζου 90. Γιατί δεν το λες?
2: Όρθι είπα.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένεις σε παρακαλώ στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Εμείς πάμε σε. Έλα κορίτσια. Ερχόμαστε σε λίγο με Αποστόλη, Madame Eurovision.

0: πάρα πάρα πολύ έντονη. Ακούγονται τώρα. Μήπως δεν είναι και Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό, εδώ μιλούσαμε για πιθανή νίκη και Θεσσαλονίκη εδώ.
2: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον φέτος. Αρχικά μετά από πάρα πολλά χρόνια πάμε σε μια Eurovision ως μεγάλο φαβορί. Είχαμε να το ζήσουμε, να πω, από εποχές Καλομήρα, από Ρουβά, από Παπαρίζου, από εκείνα τα χρόνια. Είμαστε δεύτεροι στα στοιχήματα.
0: Δεύτεροι είμαστε.
2: Είμαστε δεύτεροι και μειώνουμε τις αποδόσεις με την πρώτη Φιλανδία τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα ο Ακύλας είχε και τη δεύτερη πρόβα. Ξανανέβηκε το παιδί μας στη σκηνή, έκανε την πρόβα. Από ό,τι έμαθα μιλώντας λίγο με την ελληνική αποστολή, πήγαν όλα καλά. Mm-hmm. Δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε και ένα μικρό στιγμιότυπο. Θα αναρτηθεί στα social. Είναι ουσιαστικά 30 δευτερόλεπτα της τηλεοπτικής κάλυψης, όπως θα το δούμε στον ημιτελικό.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό.
2: 30 δευτερόλεπτα θα βγουν σήμερα. Οπότε ευελπιστούμε να είναι όλα καλά σε αυτό το
0: απόσπασμα.
2: Να βγει κάτι ωραίο, να δώσει έτσι ένα boost, να ανεβούμε και παραπάνω στα στοιχήματα.
3: Έχει λόγο η ελληνική αποστολή ότι θα βγει, ή αυτό το κάνει η επιτροπή?
2: Το επιλέγει, όχι. Το επιλέγει η ελληνική αποστολή μαζί σε συνεργασία με την EBU. Ποια δευτερόλεπτα θέλουν να δώσει τη δημοσιότητα. Γιατί αν έχει και έναν άσο στο μανίκι, θα τον κρατήσει για τον ημιτελικό. Δεν θα το βγάλει από σήμερα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ισχύει ότι λίγο η Φιλανδία αρχίζει και πέφτει στα στοιχήματα?
2: Δεν πέφτει ακριβώς, παραμένει πρώτη σταθερά, ωστόσο ο Ακύλας μειώνει την απόσταση. Δηλαδή γίνεται αυτό, ο Ακύλας κατάφερε να σκαρφαλώσει από την τρίτη στη δεύτερη θέση και τώρα λίγο ρίχνει τις αποδόσεις του και την πλησιάζει. Έχουμε βέβαια απόσταση ακόμα.
1: Ναι.
2: Ίσως δηλαδή σήμερα με το απόσπασμα που δοθεί και λίγο στα social, αν γίνει ένας χαμός, ίσως αυτό του δώσει λίγο μια όθηση στο να περάσει και στην πρώτη θέση.
3: Τι ρίχνει τις αποδόσεις? Ας πούμε ξεκινήσαμε την πέμπτη θέση, αν θυμάμαι καλά. Τι κάνει να ανεβαίνουν οι αποδόσεις, τις πιθανότητες νίκης?
2: Το hype που δημιουργείται για την κάθε χώρα. Δηλαδή
0: πρόβα,
2: το promo tour που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα σίγουρα βοήθησε τον Ακύλα στο να βρεθεί τώρα στην πρώτη πεντάδα και τώρα οριακά στην πρώτη θέση. Ήταν ένα promo tour που δεν το είχαμε ξαναδεί. Το να πηγαίνει δηλαδή σε pre-party, στο να κάνει εμφανίσεις, τα social του που είναι 100% ενεργός ο ίδιος. Ανεβάζει δηλαδή βιντεάκια συνεχώς.
3: Τα social είναι τέλεια.
1: Εν τω μεταξύ και σχολιάζει και ο ίδιος κάτω από διάφορα βιντεάκια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
2: Σχολιάζει,
1: ναι.
2: Το δικό του κανάλι επικοινωνίας μέσα στο Instagram, όπου μιλάει με τους θαυμαστές του, λύνει απορίες, έχει συνεχώς δηλαδή αλληλεπίδραση με το κοινό, κάτι το οποίο οι fans το εκτιμούν. Το τραγούδι αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή από ό,τι μαθαίνω και από τη Βιέννη αυτές τις ημέρες, έχει κάνει ένα γκέλ και εκεί. Εγώ φεύγω αύριο, οπότε από αύριο, από την επόμενη εβδομάδα θα σας τα μεταφέρω όλα απευθείας από Βιέννη.
0: Με τον Παλμό.
2: Τα λέω από πρώτο χέρι όλα.
0: Τι ήθελα να ρωτήσω τώρα. Τα υπόλοιπα αποσπάσματα που θα ανεβούν και αυτά σήμερα και θα είναι από ποιες χώρες, δηλαδή αυτές που κάναν σήμερα πρόβα ουσιαστικά?
2: Είναι από τις χώρες του πρώτου ημιτελικού ουσιαστικά που είχαν σήμερα πρόβα. Άρα περιμένουμε από τα φαβορί τη Φιλανδία επίσης να δούμε απόσπασμα σήμερα. Από τη Σουηδία, από το Ισραήλ και μετά οι υπόλοιπες χώρες μαζί και με την Κύπρο, με την Αντιγόνη μας, που θα έχουν αύριο τη δεύτερη πρόβα. Θα τα δούμε τα αποσπάσματά τους αύριο.
0: Οπότε μέχρι αύριο βράδυ θα έχουμε μια εικόνα 30 δευτερολέπτων από όλες τις χώρες ουσιαστικά. Έτσι?
2: Σωστά, σωστά.
1: Εν τω μεταξύ, ο δικός μας ο τελικός είναι και ο δύσκολος, έτσι. Γιατί έχουμε όλα τα φαβόρι μέσα.
2: Όχι ακριβώς. Μπορεί να έχουμε τη Φιλανδία.
1: Και η Σουηδία δεν είναι.
2: Και η Σουηδία. Έχουμε 2-3 μαζί με εμάς που είναι πάρα πολύ δυνατά στον ημιτελικό της Τρίτης. Αλλά στο σύνολό του, νομίζω ότι ο ημιτελικός της Πέμπτης που συμμετέχει η Κύπρος είναι πιο δύσκολο στην πρόκριση. Δηλαδή εκεί έχεις 15 χώρες και οι 13 μπορούν να περάσουν, ας πούμε.
0: Είναι
2: ένα τέτοιο σενάριο στον ημιτελικό της Πέμπτης.
3: Πες μας λίγο για την Κύπρο.
2: Η Κύπρος φωτιά. Είχε σήμερα την. Ανέβηκαν οι φωτογραφίες σήμερα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, εκεί έχουμε πάρτι, έχουμε μαντήλια, έχουμε πιάτα που θα σπάνε, έχουμε τραπέζι, dancing on the table, baby. Σέγγμα χύψο τσιφτετέλη. Θα έχει τραπέζι.
0: Μην πέσει και από τίποτα και σκοτωθεί και.
2: όχι. Πήγαν όλα καλά από ό,τι μάθαμε. Θα βγει και το απόσπασμά της αύριο με το καλό. Πολύ ανεβαστικό, πολλές φωτιές.
0: Πού τη δίνουν την Κύπρο, σε ποια θέση βρίσκεται στα στοιχήματα?
2: Η Κύπρος είναι οριακά λίγο έξω από τη δεκάδα αυτή τη στιγμή στα προγνωστικά. Είναι κάπου στη 12 με 14 θέση.
3: Συνολικά, έτσι, όχι πρόκριση.
2: Συνολικά, ναι. στο σύνολο. Τα στοιχήματα δίνουν ότι θα περάσει και η Κύπρος, καλά και για την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι έχουμε. Δεν κοιτάμε τώρα αν θα περάσει η Ελλάδα ή όχι. Αυτό είναι δεδομένο. Και να δούμε τι εκπλήξεις θα έχουμε. Γιατί εντάξει, όλα καλά τα λέμε, κοιτάμε τα προγνωστικά, αλλά η Eurovision, παιδιά, κάθε χρόνο έχει εκπλήξεις. Πολλά δεδομένα ανατρέπονται με το τι θα δούμε εκεί. Εμείς ευελπιστούμε ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος θα έχουν πολύ ωραίες κοινικές εμφανίσεις, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Έχω μία ερώτηση που μετρώ εδώ και μέρες.
2: Ό,τι
0: έχω σκάσει. Η Παρθένα η Χοροζίδου. Τι ρόλο θα έχει με τον Ακύλα?
2: Λοιπόν,
0: δεν θα είναι, λέει, η μαμά του τελικά.
2: Δεν θα είναι η μαμά του, θα σας πω.

0: ότι με βάση τα στοιχεία που ξέρουμε, θα έχουμε μια μεγάλη κατασκευή πάνω στη σκηνή. Όπου πάνω σε αυτή την κατασκευή, η οποία θα περιστρέφεται, θα δούμε διαφορετικούς κόσμους, διαφορετικά στάδια, ας το πούμε, ενός video game. Όπου μέσα σε αυτά τα στάδια θα εμφανίζονται και οι χαρακτήρες. Το ένα λοιπόν από αυτά θα είναι ένα κλασικό παραδοσιακό ελληνικό σπίτι, όπου μέσα εκεί ο Ακύλας θα συναντήσει τον ήρωα του video game, που θα είναι η Παρθένα Χοροζίδου.
1: Έλα ρε σε.
2: Τη Θεοπούλα. Γιατί ακούστηκε και αυτό το όνομα.
0: Δεν έχει προχωρήσει αυτό το σενάριο, να σου πω την αλήθεια. Οπότε φαντάζομαι πως όχι. Ήταν κανονισμένο να γίνουν κάποια γυρίσματα. Για ίσως δούμε κάπου τη Θεοπούλα ως στο video wall από πίσω να υπάρχει.
2: Okay.
0: Δεν έχει προχωρήσει αυτό. Δεν έχουμε ξανακούσει κάτι. Οπότε αναμένουμε. Εγώ θα τα ξέρω, φαντάζομαι, όλα από την αρχή μέχρι το τέλος τη Δευτέρα που μας έρχεται.
3: Και μια τελευταία ερώτηση, έτσι να σου κάνω εγώ. Σχετικά με τη σκηνή, τι vibe έχουμε, μας άρεσε φέτος?
0: Στις φωτογραφίες μπορώ να πω ότι λίγο οι fans απογοητευτήκαμε. Αλλά με άτομα που είναι ήδη εκεί και έχουν ήδη παρακολουθήσει πρόβες, μου είπαν ότι είναι αρκετά εντυπωσιακή. Δηλαδή τηλεοπτικά θα δούμε ως συνήθως ένα πολύ εντυπωσιακό σοου. Δηλαδή τα φώτα, τα πυροτεχνήματα, οι φωτιές, όλα αυτά τα LED που υπάρχουν είναι άκρως εντυπωσιακά. Και η σκηνή εννοείται μεταμορφώνεται από χώρα σε χώρα.
1: Υπάρχει κάποιο ψωμάκι, κάποιο σουδάκι που συζητιέται έτσι μέσα σε όλους τους γυροφάν, που έχει γίνει κάτι, που δεν έχει γίνει κάτι, που έχει υπάρξει κάτι και μπορούμε έτσι να το μάθουμε λίγο διακριτικά?
3: Κάνα μαλλιοβράση.
1: Κάτι στο stage, κάτι από κάποια χώρα.
0: Όχι. Ο καημός μας τώρα είναι να περάσουμε πρώτη στα στοιχήματα. Οι φανς του διαγωνισμού φωνάζουν ξεσκονίστε το ΆΚΑ. Εγώ θα πω ξεσκονίστε κάποιο στάδιο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα Θεσσαλονίκη πρέπει να
0: Θεσσαλονίκη πρέπει να το φέρουμε, παιδιά. Εντάξει, καλή και η Αθήνα το είχε το 2006, φτάνει.
3: Εκεί στις οικίες στο ΒΑΟ έχουμε ένα καλό κλειστό.
0: Έχουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για αυτούς που λένε ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει, έχει.
1: Φυσικά και έχει.
0: Γιατί και πέρσι στη Βασιλεία που πήγαμε δεν ήταν τεραστίων διαστάσεων τα στάδια. Οπότε θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να το διοργανώσει πολύ καλύτερα και από τη Βασιλεία πέρσι και από άλλες πόλεις που είχαμε στο παρελθόν.
1: Και έχουμε και τα τρίκονα πανοράματα που θα δουν οι χώρες να τα φάνε και θα μείνουν με το στόμα ανοιχτό.
0: Ένα τυρκουάζ χαλί κάτω, λευκό πύργο, νέα παραλία. Άσε εκεί τώρα. Μαργαρίτης και Χαγιάς με κουστούμι και ανταποκριτής.
1: Να σου πω λίγο, αν γίνει αυτό, σαν να σε βλέπω όμως. Δηλαδή πραγματικά, τι χαρά θα είναι αυτή τώρα. Πες να κερδίσουμε και να γίνει και Θεσσαλονίκη.
0: Δεν μπορώ να το. Θα με μαζεύετε νομίζω το βράδυ του Σαββάτου. Δηλαδή, άμα κερδίσουμε, στείλε μου ένα μήνυμα.
1: Είσαι καλά.
0: Είσαι καλά, ζεις. Αν δεν απαντήσω, ξεκίνα να ψάχνεσαι.
2: Εντάξει, μεταξύ, αυτό είναι ωραίο σενάριο. Γιατί η Φιλανδία δεν ξέρω, δεν μου έχει βγάλει αυτό το vibe του νικητή.
0: Δεν τους θέλω καθόλου, παιδιά. Ναι, δεν τους θέλω.
1: Παιδιά δεν είναι τώρα κάτι. Γουργουργουργ, η άλλη με το βιολί πάει, έρχεται. Εντάξει, δεν κάνει. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Ο Αποστόλης πρέπει να φύγει να ετοιμάσει βαλίτσες για να πάει κατευθείαν εκεί να μας τα λέει.
0: Φεύγουμε.
1: Θα βγούμε την επόμενη εβδομάδα, που είναι η εβδομάδα του Eurovision, τηλεφωνικά.
0: Για να πούμε όλες τις λεπτομέρειες, να ξέρει και ο κόσμος, να συντονιστεί, να τα παρακολουθήσει. Όλα τα σουσού θα τα πούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Αποστόλη Ματάμι από το Eurovision Fan, φυσικά, έτσι. Πάμε σε break και ερχόμαστε.
4: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. 50 ευρώ!
2: Wow! Τι έπασε καλέ,
6: μου άρεσε το 50
5: ευρώ. 50 ευρώ!
6: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
7: Πάμε να παίξω, δεν πειράζει.
5: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε.
2: Ανθρωπίστε.
5: Το πάω στην τσέπη.
2: Βάλτο.
5: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
6: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
5: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
8: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
5: Κέρδισε 110 ευρώ!
7: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
5: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
7: Λίγο.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
2: Ξύπνα, ξύπνα.
5: Τι?
2: Ήρθε. Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cavo Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavoolimpo.gr.
14: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: 11 years, one Salonica.
17: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.gr.

0: Μελωδία και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει και τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8. Χθες το βράδυ θέλω να σας πω ότι κατέβηκα στο κέντρο, είχα κάτι δουλειές και μετά μπήκα σε μια εφαρμογή να πάρω ένα ταξί.
1: Ναι.
0: Και περίμενα να έρθει το ταξί να με πάρει να πάει σπίτι γιατί δεν πήρα το αυτοκίνητο. Ξέρετε, φοβόμουν λίγο την κίνηση που θα παρκάρω κτλ. Και περίμενα και περίμενα και περίμενα και μαντέψτε. Δεν είχα πάρει ποτέ ταξί.
2: Τι?
0: Γιατί δεν είμαι καλός σε εφαρμογές. Αλλά ευτυχώς όταν τουλάχιστον πήγα σπίτι, δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσω και να δω την αγαπημένη μου σειρά. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα τώρα στο nova.gr. Πάμε σε break και ερχόμαστε γρήγορα για την τρίτη και τελευταία ώρα.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
6: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τίποτα!
14: Τίποτα! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Προκόπη! Πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Zoo Radio 3. Top 5.

ένα. In the end, I hope it's you and me. Zoo Radio. Three. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα έφτασε. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τι έχουμε τρίτη ώρα? Έχουμε viral τραγούδι.
2: Θα του βάλουμε νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον viral είδηση και άχρηστες πληροφορίες.
1: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Πόσο μάλλον αφού το ξεκίνημα έρχεται με Gone Gone Gone τώρα στο Zoo 90,8.

0: Utopia. Παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, αλλά τώρα που έτσι αλλάζει ο καιρός, ζεσταίνει, εγώ θέλω μια ανανέωση, ρε παιδί μου. Ιδανικά έτσι θέλω να ανανεώσω λίγο την καρδαρόμπα μου.
1: Λοιπόν, Μαργαρίτη, άκουμε προσεκτικά, γιατί και το λούξου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
0: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως.
1: Λοιπόν, άκου, θα μπει στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμη και εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις στα φαγητά, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμη. Τι περιμένεις λοιπόν.
0: Καλά, ε. Αυτό είναι όλα τα coupons. Μπαίνω. Έχουμε κάτι να πούμε τώρα.
1: Ναι. Περίμενε, σαν σήμερα κάτσε λίγο.
2: Θα σας πω εγώ ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social, Facebook, Instagram και TikTok. Και έχουμε και το Viber 6931-908-908.
0: Έτσι, όπως θα ξεκινήσει, νόμιζα να σα πω εγώ τα προβλήματά μου.
1: Λοιπόν, αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε δυνατό επιχειρηματικό μυαλό και εστιάζετε στην αξία των πραγμάτων. Μην ξεχάσετε να πείτε και χρόνια πολλά στον Σεραφείμ, στη Σεραφημία, στον Ιώβ και στην Ιωβία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σόμπρου τώρα στο Ζου 90,8.

0: Γιατί ωραίο ήταν το νεκταρίνι τώρα που έφαγα. Ήταν το πρώτο για φέτος που ήταν πολύ νόστιμο, θέλω να σας πω.
1: Α, νεκταρίνι ήταν, νόμιζα μήλο.
0: Τι μήλο, έχεις ακούσει το σκληρό μήλο. Δεν πολεμάω να το φάω πόσο ώρα εδώ.
1: Φύγει μασέλα.
0: Να σας πω τι έχουμε κίνηση.
2: Έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ξέρετε, στον περιφερειακό, όχι στα γνωστά σημεία. Έχουμε αυτή τη στιγμή εκεί μπαίνοντας από τη Μουδανίων καθυστερήσεις προς τα ανατολικά. Στον Άγιο Παύλο επίσης παραμένει το πρόβλημα. Αυτά.
1: Λοιπόν, θα σας πάω τώρα μέχρι τη Σουηδία, όπου έφτιαξε ένα μηχάνημα όπου τα κοράκια ανταλλάσσουν σκουπίδια με φαγητό και έτσι καθαρίζουν την πόλη.
0: Έλα, ρε,
1: δεν είναι τέλειο,
0: βέβαια. Κοράκι. Για πες.
1: Είναι πάρα πολύ έξυπνα. Δεν ξέρω αν έχετε δει που πηγαίνουν σε κάδους και πετάνε τα σκουπίδια απ' έξω και τα βγάζουν από αυτούς μικρούς κάδους, ρε παιδί μου. Πετάμε μικροπράγματα. Βέβαια, η πρωτοβουλία λέει ήταν πειραματική και περιορισμένη σε έκταση, προκαλώντας τόσο ενθουσιασμό όσο και ειδικούς προβληματισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, άντε να δούμε.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα, παιδιά. Γρήγορα, be mine. Έρχεται στο ζου και αυτό.

0: Γαβριέλα. Μου έφυγε το ακουστικό, ρε φίλε. Έλα.
1: Έλα, εντάξει, αλλά...
0: Ούτε τα βασικά. Τίποτα, ένα ακουστικό και ένα μικρόφωνο δεν διαχειριστείς, δεν μπορείς, ρε παιδί μου.
2: Υπάρχουν και χειρότερα, μην συλλαμβάνεις.
0: Αλλά εντάξει. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι.
1: Ναι, ήρθε η ώρα για να του βάλουμε νεύτη και να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για Οντεόν, αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
2: Ποιος θα πάει σήμερα σινεμά?
0: Εγώ, αλλά μαζί με εμένα ποιος άλλος?
2: Αυτό.
0: Έλα. Έλα, παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τι σε έστεινε αυτή τώρα ξαφνικά? Είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ ωραίες ταινίες παίζονται. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι που ψάχνουν λοιπόν που του βάλαμε νεύτη? Μας λέτε το τραγούδι.
2: Εσύ ποια θα δεις τελικά, το διάολο ή το Μιχάλη?
0: Το διάολο θα πάω σήμερα. Λοιπόν, μας λέτε το τραγούδι και διπλά εισιτήρια για τον αιώνα. Να δείτε όποια ταινία θέλετε. Θέλετε να δείτε το διάολο που φόρουσε
1: πάντα.
0: Θέλετε να δείτε το Μάικλ, τον Τζάκσον, τον Μιχάλη, ό,τι γουστάρετε. Θα δείτε με ένα φιλαράκι σας δωρεάν από εμάς, δύο διπλά εισιτήρια. Να πάτε τον αιώνα, να γουστάρετε, να περάσετε ωραία, έτσι να χαλαρώσετε.
2: Δεν μου λες σήμερα που θα πας σινεμά, έτσι, τη δίαιτα θα τη διατηρήσεις ή θα φας κανένα κιλό popcorn? Καρκουβά.
0: Χθες έφαγα 7 κιλά, σε λέω τέτοιο. Όχι, θα φάω λίγο popcorn και εντάξει.
2: Λίγο.
1: Εντάξει, το popcorn είναι και ζελεδάκια μη φας.
0: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, πας σινεμά χωρίς popcorn. Γεια σας, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Τώρα είναι δυνατόν να πάμε σινεμά και να μην έχουν popcorn? Δηλαδή, τι καταπίεση είναι αυτή?
3: Όχι. Όχι, η Ρωσιλία.
0: Μα ναι, τους έχω εδώ πέρα και τους δύο. Με λένε να κάνω κάτι banana bread με βρώμη και με σκατ. Άιντε από κύριε. Popcorn και νάτσο θα πάρω σήμερα. Το όνομά σας, γεια σας.
3: Γεια σας, Αναστασία.
0: Γλυκιά μου Αναστασία, ποιο τραγούδι ψάχνουμε για να πάμε μαζί, παρέα και να φάμε popcorn και να μας κοιτάνε αυτοί εδώ οι χλέμπουρες που δεν θέλουν να τρώνε τίποτα?
3: Μελωδία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πρέπει χλέμπουρα, ρε.
0: Ένα τέταρτο μετά. Λοιπόν, γλυκιά μου Αναστασία, διπλά εισιτήρια γίνανε δικά σου και να δεις όποια ταινία θέλεις.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Πάμε σε ένα μικρό break και εσύ Αναστασία μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και ερχόμαστε για τελική ευθεία.
4: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Δεν καταλαβαίνω και πολλά ποιος είναι.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
5: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
2: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
5: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω.
2: Χρόνια πολλά από το Zoo Radio. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
5: Πολύ.
2: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
5: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ναι. Ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
2: Α, ευχαριστούμε πάρα
5: πολύ. Και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
2: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Νέο Kia Stonic με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
6: Zoo Radio. The Hit List. Κάθε απόγευμα στις 7 τα 10 κορυφαία

0: Ούτε. Λίγα λεπτά πριν από τις 7. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κουλός απασφάλισε και ξεκαθαρίζει πλέον τη θέση του. Μια απάντηση που περιμέναμε, κάτι που θέλαμε όλοι να ακούσουμε, κάτι που πραγματικά μας έτρωγε τόσο καιρό. Αν με πάρει τηλέφωνο η Βίκυ Καγιά, δεν θα το κλέσω.
1: Δεν θα το κλείσω.
0: Θα απαντήσει εδώ.
2: Αυτό πότε ρωτήσαμε γενικά?
0: Παιδιά, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται μέρες.
2: Αλήθεια.
1: Δηλαδή,
0: θα το
1: πόρτες.
0: Θα το κλείσει ο Σκουλός. Θα απαντήσει ο Σκουλός.
2: Εγώ πάντως είδα ότι δεν απάντησε ο Ακύλας στον Τσουβέλα. Γιατί λέει ότι του έστειλε πως το είναι καλή επιτυχία για το Eurovision και δεν μου έχει απαντήσει.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα και ο Ακύλας έχει λίγο τρέξιμο τώρα.
2: Φαντάζομαι τρολοφάση το έλεγε. Τι άλλο να σου πω
1: και
2: ο κανένα.
1: Εγώ είδα και το Τσουβέλα πάλι σε κάτι μπουζούκια ήταν.
2: Κάθε εβδομάδα λέει πηγαίνει.
1: Κάθε εβδομάδα,
0: ναι, έλα. 8 χρόνια θα ζήσει. Αυτό ανύπατρο είναι, παιδιά δεν έχει.
2: Παιδιά δεν έχει, αλλά είναι παντρεμένο.
0: Α, είναι, ναι. Εντάξει, τότε περιορίζεται λίγο.
2: Και νομίζω με μια γλύπτρια είναι φάση, έχει πάρει μπινεάλε και τέτοια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω για την Ανδρομάχη του Γιώργου Λιβάνη, διαβάσατε?
0: Όχι, για πες.
2: Που έλεγε ότι δουλεύανε μαζί και τον είχε βάλει σε friend zone και αυτός άρχισε να τη βλέπει ερωτικά κτλ. Στον Αρναούτογλου τα έλεγε αυτά, ναι. Και άρχισε μετά να στέλνει ερωτικά μηνύματα.
0: Αλλά
2: και
0: αυτόν έβλεπε σαν φίλο.
2: Τον έβλεπε σαν φίλο, δεν το έχει σκεφτεί.
0: Πολύ
2: και
0: λέει, αυτό.
2: Με μπέρδευε και τα λοιπά. Και έλεγα στην αδερφή μου, λέει τώρα πολύ, τι θέλει μωρέ αυτό τώρα και τέτοιο. Και κάποια στιγμή τραγουδούσε, λέει, σε ένα μαγαζί και έλεγε, θα έρθει το βράδυ να κοιμηθεί σπίτι μου. Και λέει, είπα, πάω και βέβαια ήξερα ότι δεν θα κοιμηθούμε.
0: Είναι περίεργο αυτό το φιλικό. Το
1: της για ταινία.
0: Έτσι που ξεκινάει φιλικά και μετά κάποια στιγμή έτσι αυτό ξυπνά και λε, α.
1: Όχι, ξέρεις τι. Είναι ωραίο να τον γνωρίζεις τον άλλον πριν γίνει το οτιδήποτε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδιά, αυτό όμως θέλει και ένα χρονικό περιθώριο. Δηλαδή, δεν γίνεται μετά από 30 χρόνια δεν σε ερωτικά τον άλλον.
1: Όχι, μετά από 30 χρόνια προφανώς. Εγώ λέω να περάσει ένα διάστημα, ξέρω εγώ, 1-2 μηνών.
2: Γύρω στα 3 χρόνια λέει πάντως ότι ήταν αυτή η διαδικασία.
0: Οχα. Μια χαρά, ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τζαμάικα έρχεται τώρα. Μπαμ, μπαμ, λίγο πριν το τέλος. Που αλλού εδώ στο Zoo.

0: Love Me Not. Λίγα λεπτάκια, παιδιά, πριν από τις 7. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, δόξα τω Θεώ, δεν μας διώξαν. Τα καταφέραμε. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο. Πεμπτούλα αύριο. Μ' αρέσει η Πέμπτη. Η Πέμπτη θεωρώ ότι είναι από τις πιο ωραίες ημέρες της εβδομάδας. Για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Γιατί έρχεται η Παρασκευή.
0: Όχι, λες, πω, όχι, όχι. Γιατί... Μου αρέσει η Πέμπτη γιατί θεωρώ ότι την Πέμπτη και από παλιά όταν έβγαινε, έβγαινα Πέμπτη. Γιατί θεωρώ ότι Σαββατοκύριακο λίγο πολύ μπλεμπαρία, πολύ κόσμο. Και έλεγα η Πέμπτη.
2: Σιγά μου έρθει όλη μπλεμπαρία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, βγαίνουν όλοι.
2: Τα μάτια.
1: Πιτσιρίκια. Μαργαρίτης και χαλιάς, γνωστό τυχτό.
2: Λες και εμεί τέτοιο.
0: Να τελειώσω λίγο αυτό.
2: Βγαίναμε Σάββατο και
0: Πέμπτη. Εννοώ ότι το Σάββατο βγαίνουν όλοι. Πάρα πολύ κόσμο. Είναι όλα γεμάτα, όλοι μικρέ ηλικίε αυτά. Ενώ την Πέμπτη βγαίνουν λίγο πιο, ρε παιδί μου. Δεν θα βγει τώρα. Θα λε να του πει την άλλη μέρα σχολείο ή οτιδήποτε.
1: Έχεις δίκιο, γιατί και εγώ όταν σπούδαζα στην Κομωτινή βγαίναμε μεσοβδόμαδα. Σαββατοκύριακα λέγαμε.
2: Ας διαβάσουμε.
1: Όχι, τι γεμίζει.
0: Σαββατοκύριακα δεν είχατε εκπομπή με την άλλη, μετάλογο. Δεν είχατε γύρισμα.
1: Όχι, όχι.
0: Πέτρο Σοφιανίδη έρχεται αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνει υπέροχα και σήμερα με το κορίτσι μας την Έλενα Τη Ρόκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 4 η ώρα και.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
5: Τίποτα! Τίποτα!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Προκόπη! Πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει, χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές.
5: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: 3 φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό?
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
11: Και σε λένε Τάκη.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Zoo Power.
6: Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα στην παρεάρα μου την όμορφη. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αυτή είναι η αγαπημένη μου στιγμή μέσα στην ημέρα, παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Μαζί σας είναι ο Πέτρος Εφιανίδης μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Σας φέρνω good vibes only, πολλά θέματα και φυσικά μουσικάρες. Ξεκινάμε δυνατά με το hit list. Θα ακούσουμε τώρα τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και αρχίζουμε πολύ δυνατά με νούμερο 10 Bruno Mars και I Just Might. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio, the hit list, νούμερο 10.

0: νούμερο 6 για την υπέροχη Olivia Dean με το Man I Need στο hit list εδώ στον Zoo 90,8. Για να δω πώς είστε σήμερα στα μέσα της εβδομάδας. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και φυσικά μας βρίσκεται σε όλα τα social media. Πάμε στο νούμερο 5 τώρα που θα ακούσουμε το νέο track Gaia. Είναι μια μοναδική μουσική σύμπραξη των Αρόντες, Μαχμούτ Ορχάν και Τζάμεκ Ορτέγκα. Κυκλοφόρησε 6 Μαρτίου και ξεχωρίζει για τον υπνοτικό ήχο του που συνδυάζει λεπτές μελωδικές γραμμές σε μια συγκρατημένη αλλά έντονη ατμόσφαιρα.
1: Νούμερο

η νέα επιτυχία του Alex Warren, Fever Dream, τώρα στο νούμερο 2 του Hit List, εδώ στον Zoo 90,8. Λοιπόν, εξαιρετικό καιρό έχουμε και σήμερα. Αύριο Πέμπτη όμως μαζεύονται πιο πολλά σύννεφα στον ουρανό της πόλης, αλλά η θερμοκρασία, να ξέρετε, θα φτάσει πάλι τους 25, οπότε όλα καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 1, όπου θα ακούσουμε την αγαπημένη Ζέινα με το Ζανάντο. Το ακούσαμε πρώτη φορά πριν από περίπου έναν χρόνο, στις 25 Μαΐου του 2025. Πήγε στο νούμερο 5 του Airplay Chart εδώ στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου του 2026 και φυσικά μην ξεχάσουμε πως έγινε viral στα social media όλου του κόσμου. Νούμερο 1. Hi, I'm Zaina and you're listening

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. €50!
3: Wow!
4: Τι έπασε καλή.
3: Μου άρεσε το 50.
2: 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσεπάτι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Του
2: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Σκεφτείτε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cavo Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavoolimpo.gr.
0: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: 11 years, one Salonica, one for all, all for one.
14: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.gr.

Επιστρέψαμε και είμαστε live. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Να στείλω τις καλησπέρες μου στη Χριστίνα, τον Τζον, τον Αλέξανδρο, τη Σοφία, την Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για όσους είστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κίνηση παρά μόνο λίγες καθυστερήσεις στο Βαρδάρι, στην Τσιμισκή, Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα και Λαμπράκι στην Ανοτούμπα. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένο Show Me Love εδώ στον Ζου.

90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Let me talk to you.

0: Χαμπίμπι, Μάτιν Σάνι, Βάνκο και Άγια. Εδώ το ακούσατε λοιπόν μόλις στον Ζου 90,8. Και ακούστε τώρα γιατί έχω να σας πω κάτι πολύ όμορφο. 50 χρόνια τώρα η Διαμαντής Μαζού της ΑΕ στέκεται δίπλα στον άνθρωπο και την κοινωνία. Γι' αυτό και φέτος λοιπόν σε συνεργασία με το Kids Save Lives ξεκινά μια σειρά δράσεων ενημέρωσης για τις πρώτες βοήθειες και την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Η αρχή γίνεται την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Grand Thermis από τις 5 έως και τις 8. Η δράση θα συνεχιστεί φυσικά και σε άλλα καταστήματα της αλυσίδας, οπότε μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πότε θα έρθει και στη δική σας περιοχή. Λοιπόν, 6 Μαΐου σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Σεραφείμ, τη Σεραφημία, τον Ιώβ και την Ιώβη που γιορτάζουν. Και επίσης σήμερα βλέπω πως είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας, οπότε φάτε πιτόγυρα, φάτε προφιτερόλ, φάτε ελεύθερο ό,τι θέλετε. Σας δίνω εγώ την άδεια. Πάμε σε σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Ζουφάν εδώ στον Ζου. Μείνετε μαζί μου.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there!
3: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα!
5: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας, δικιά μας συνταγή.
3: Και μερίδες τεράστιες. Ξύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
8: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
9: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
9: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
12: Πού πέρασες?
11: Στο μεταπτυχιακό.
12: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
11: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
13: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά!
16: Coupons! Coupons!
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
15: Μασούτης. Οικονομία.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
1: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
1: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
4: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. We play
6: the... Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
7: Πόσο όμορφο που πήγε 8 η ώρα και έξω έχει ακόμα αυτό τον υπέροχο ήλιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε δυνατά. Zoo 90,8, we play the hits. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Μείνετε μαζί μου, σε πολύ λίγο θα σας πω για ποιον λόγο ένα χωριό της Ιταλίας έχει χωριστεί στα δύο. Και 8,5 ώρα εννοείται σας φέρνω ολοκένουργια τραγουδάρα του Alex Warren στο Track of the Day. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καθόλου διαφημίσεις, μόνο εδώ στον Zoo, και ξεκινάμε με throwback από το 2007, Kato και John, Turn the Lights Off.

Golding και Love Me Like You Do εδώ στον Zoo 90,8 και ακούστε τώρα γιατί έχει χωριστεί στα δύο η Πούντα Μαρίνα της Ιταλίας. Παγόνια έχουν προκαλέσει εμφύλιο στο ιταλικό χωριό, καθώς κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή, βγάζουν δυνατές κραυγές τη νύχτα και κάνουν ζημιές σε κήπους και αυλές. Οπότε από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν τα παγόνια σύμβολο του χωριού και τα θέλουν, και από την άλλη υπάρχουν κάτοικοι που διαμαρτύρονται και θέλουν να τα διώξουν. Άμα όντως τα διώξουν τα παγόνια, θα πάω εγώ μέσα στη νύχτα να τους κάνω το παγόνι, έτσι, για να τους αποτελειώσω, να μην ξέρουν από πού τους ήρθε.

0: Αγαπημένη Taylor Swift με το The Fate of Ophelia τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και στο Track of the Day σας έχω ετοιμάσει κάτι πολύ ιδιαίτερο σήμερα. Ο Alex Warren μετά το Fever Dream κυκλοφόρησε το δεύτερο του single από το επερχόμενο studio album του, σύμφωνα πάντα με τη δισκογραφική του εταιρεία, το οποίο έχει τον τίτλο Fine Place to Die. Κυκλοφόρησε την 1η Μαΐου και στοιχουργικά μιλά για το πώς η αγάπη μπορεί να προσφέρει παρηγοριά ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, ενώ ο κόσμος παράλληλα φλέγεται. Ο Alex Warren δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού, μοιράζοντας με τους θαυμαστές του ότι το έχει γράψει για τη σύζυγό του Κούβρ Άνων. Τέλος, να πούμε πως αυτή τη στιγμή ο τραγουδιστής βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της περιοδίας του Finding Family on the Road. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν, είναι πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Alex Warren και Fine Place to Die παίζει τώρα στο Track of the Day εδώ στον Zoo.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιος είναι?
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο. Γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
2: Όχι τώρα. Αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο
3: επικοινωνίας. Χρόνια πολλά από το Zoo Radio. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Α, ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. We play the
4: Radio. 8 και 33 δείχνει το ρολόι μου. Zoo Radio, we play the hits. Πέτρος Σοφιανίδης μαζί σας για λίγο ακόμα με το Zoo Fan. Καλησπέρα και στην Τάνια, καλησπέρα και στον Ηλία. Λοιπόν, εννοείται κάθε πρωί δεν ξεχνάτε. Ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning καθημερινά 7 με 11 και παίζετε δύο φορές μέσα στην ημέρα. Στις 8 και 20 και στις 10 και 20. Beat the bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Η Lola Young έρχεται τώρα με το Messi και αμέσως μετά ο Somber με το 12 to 12 εδώ στον Zoo.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: ταξιδιάρικο Birds of a Feather από την αγαπημένη Billie Eilish εδώ στον Zoo 90,8 και δώστε λίγη βάση στο επόμενο γιατί πιστεύω θα σας αρέσει πολύ. Η Vivechrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με έναν μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vivechrome στο σπίτι τους. Αν θέλετε να είστε λοιπόν ένας από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στο vivechrome.gr έως και 30 Ιουνίου. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Dave και Thames Rain Dance και αμέσως μετά έρχεται το Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια της Ιταλίας. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε αύριο.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Zoo Power.
6: Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και θα παίξουμε τις επιτυχίες παρέα για τρεις ολόκληρες ώρες. Τετάρτη σήμερα, 6 του Μάη, μέσα της εβδομάδας φτάσαμε. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και φέρνω τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

ωραίο τραγούδι από τον Harry Styles, As It Was. Και τι ωραία που έρχομαι εδώ πέρα και είναι ακόμα μέρα. Δεν καταλαβαίνετε τη χαρά μου. Εδώ είμαστε, ζωή 90,8, 9 και 15 λέει το ρολόι. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και σήμερα είναι 6 του Μάη. Γιορτάζει ο Σεραφείμ, η Σεραφίνα, ο Ιώβ και η Ιώβη. Χρόνια σας πολλά. Και φυσικά τις ευχές μου στέλνω σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Τώρα περιμένω τα μήνυματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω τώρα Τετάρτη βράδυ. 6931-908-908. Σε λίγο έρχεται ο Ed Sheeran και Azizam. Τώρα Μπάουσα, Μαγνέ.

είναι εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Το πρώτο μας μισάωρο διανύουμε ακόμα. Τι ωραία μέρα σήμερα και αυτή. Δεύτερη μέρα σερή που νιώθουμε άνοιξη. Και πάρα πολύ μου άρεσε. Εντάξει, είχε λίγο παραπάνω ζέστη, νομίζω, από ό,τι περίμενα. Τώρα για αύριο Πέμπτη βλέπω εδώ πάλι θα παραμείνει ο ήλιος. Ίσως υπάρχουν κάποια σύννεφα και η θερμοκρασία στα φυσιολογικά από 17 μέχρι και 24. Βλέπω ωστόσο Παρασκευή έρχονται περισσότερα σύννεφα και Σάββατο κάτι βροχές φαίνονται στον αέρα, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα κάνω ότι δεν τις βλέπω, γιατί δεν μου αρέσει άλλο η βροχή. 28 βαθμούς θα έχει την Κυριακή, οπότε είναι η μέρα για μπάνιο, αν δεν βρέχει τελικά. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με Price Tag και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
2: Oh.
1: 50 ευρώ!
2: Oh. Τι έπασε καλή.
3: Μου άρεσε το 50
1: ευρώ. 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
4: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
1: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
2: Του
1: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
1: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
1: Κέρδισε 110 ευρώ!
4: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
1: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
4: Ναι, λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
7: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Τώρα είμαστε λίγο μετά τις 9.30. Loco Loco, Dancing in the Flames. I just might. Φέρνω σε λίγο. Τώρα έρχεται ο Νταμιάνο David. The first time και παίζει δυνατά στο Ζου Radio.

γλυκιά φωνή έχει αυτή η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Πάρα πολύ ωραίο το Man Child. Εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Είμαστε μία εβδομάδα μόνο μακριά από την Eurovision 2026. Ο Ακύλας έκανε αυτή την εβδομάδα την πρώτη του πρόβα στο stage στη Βιέννη. Ωραίο το vibe γενικά. Η παρουσία του στη σκηνή, όπως την ξέρουμε, έχει μείνει εκεί η διχρωμία μαύρο πορτοκαλί και οι χνοτιδές οι μπότες αυτές που φοράει στις εμφανίσεις του. Γενικά, φουλ ενθουσιασμός και κάπως και εγώ ανυπομονώ να δω τι θα γίνει και φέτος. Τρίτη στις 12 και Πέμπτη στις 14 του Μάη είναι οι δύο μητελικοί και το Σάββατο 16 Μαΐου είναι ο μεγάλος τελικός, το επόμενο Σάββατο. Και θέλω να μου πείτε αν έχετε κανονίσει να μαζευτείτε σε σπίτια, να το δείτε τι θα γίνει κτλ. Περιμένω μηνύματα στο Viber 6931-908-908. Καλή μου χάρη τώρα και Slamming Douglas Blessings και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 665590 και στην eFood.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Radio 3. Top 5.

0: μέση τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 10 και αυτό είναι το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου. Έλληνα Ρόκο στο μικρόφωνο και Ζου Nights μέχρι τις 12. Και φέρνω τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και παίζουν στον Ζου.

μιλάμε, υπάρχει σοβαρή διάθεση εδώ στον Ζου. Faithless, Insomnia, τι τραγουδάρα είναι αυτή. 10 και 15 λέει το ρολόι και είμαστε εδώ πέρα παρέα, παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο και έχω να σας πω ότι άμα θέλετε να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε κάθε πρωί, δύο φορές πλέον, 8 και 20 και στις 10 και 20, παίζετε την Beat the Bomb και κερδίζετε πολλά πολλά μετρητά. Εγώ τώρα είμαι στη φάση που άρχισα να παλεύω με τα έντομα και τα κουνούπια, όπως και τις προάλλες, έτσι και τώρα έχει μπει ένα γιγαντιαίο έντομο μέσα στο στούντιο και προσπαθώ να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Θα τα καταφέρω και θα συνεχίσουμε τώρα εμείς με Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Παίζει τον Ζου.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and Die και Gone Gone Gone. Εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 ακριβώς. Και είδα ένα βίντεο από το Ποζιτάνο στην Ιταλία, τώρα που την πρωτομαγιά που μας πέρασε. Δεν καταλαβαίνετε πόσο κόσμο είχε. Εντάξει, έλεγε και όλο στο βίντεο ότι πλέον υπάρχει υπερτουρισμό σε αυτόν τον προορισμό. Τα σοκάκια κοντεύουν να σκάσουν από εκεί που κάποτε θέμιζαν, λέει, ταινία. Δεν χωράει καρφίτσα. Και όντως στο βίντεο έτσι ακριβώς ήταν. Και όχι τίποτα, είναι ακόμα Μάιο. Δεν θέλω δηλαδή πραγματικά να φανταστώ τι θα γίνεται εκεί το καλοκαίρι. Και εντωμεταξύ, εγώ θέλω πάρα πολύ να πάω σε αυτόν τον προορισμό. Εδώ και από μικρή θέλω. Και η καλύτερη περίοδος πιστεύω είναι ή Απρίλιος ή Οκτώβριος. Αν κάποιος από εσάς έχει πάει, θέλω να μου πει γνώμη, να μας πει εδώ πέρα πώς πέρασε. Περιμένω μηνύματα στο Viber 6931-908-908. Ο Σόμπρ έρχεται με τραγουδάρα. Homebreaker παίζει τον Ζου.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά ποιος είναι.
3: Δεν πειράζει. Χωρίς να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
2: Όχι τώρα. Αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο.
3: Χρόνια πολλά από το Ζουρέντιο. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Αχ,
2: που έρχομαι στη δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία

Zoo Radio, we play the hits. Χαιρετώ όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μας. Είναι 10 και 34 και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο σε λίγο. Dracula, Moth to a Flame, Just Keep Watching. Έρχονται να τα ακούσουμε μαζί. Τώρα Lady Gaga, Bruno Mars, Die With a Smile. Και παίζει στον Zoo.

Beautiful Things από τον Benson Boone και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλληνα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και να σας πω, τα τελευταία χρόνια, ένα-δύο χρόνια, έχουμε μπει όλοι κάπως σε ένα mood wellness, υγιεινή διατροφή κτλ. Κτλ. Και όπως δείχνουν οι πρόσφατες μελέτες το 2023-2024, τελικά η μεσογειακή διατροφή είναι η πιο μελετημένη από όλες. Και αν την τηρήσουμε, λέει, αυστηρά, μπορεί να μειώσει τη συνολική θνησιμότητα έως και 23%, ειδικά σε γυναίκες μέσης ηλικίας. Συνδέεται, λέει, με χαμηλότερο κίνδυνο σε καρδιαγκιακά νοσήματα, σε καρκίνο και σε μεταβολικές διαταραχές. Και επίσης έχει φανεί ότι βελτιώνει δείκτες όπως BMI και συμβάλλει σε μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Οπότε έχουμε την καλύτερη διατροφή, παιδιά, μπορούμε να την κάνουμε. Ισορροπία και μέτρο και θα είμαστε super duper. Γκαμπριέλα έρχεται τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Zoo Power.
7: Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Ζου Radio, εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα σε όλους. Η ώρα είναι 11 παρά 1 και τώρα ξεκινάει το τρίτο και τελευταίο μας 60 λεπτό για απόψε. Είναι Τετάρτη, είναι 6 Μαΐου, στα μέσα της εβδομάδας είμαστε. Εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και θα είμαστε παρέα σας με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12. Άλλη μία ώρα δηλαδή. The Fate of Ophelia είναι τώρα και Taylor Swift. Πρώτη από τις 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Και παίζουν τον Ζου.

ακόμη ένα φοβερό τραγούδι New Religion στο Zoo Radio. Είμαστε εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και παιδιά, ακολουθήστε μας στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Γιατί συγκεκριμένα στο Instagram τρέχει διαγωνισμός για τα Eurovision Buddies. Θα γίνει ένα πάρτι που λέτε 16 Μαΐου, την ημέρα του τελικού της Eurovision, εδώ Θεσσαλονίκη. Και εμείς δίνουμε σε δύο τυχερούς δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε εκεί πέρα να παρακολουθήσετε και να απολαύσετε αυτό το τέλειο πάρτι. Οπότε μπείτε στο Instagram Zoo Radio, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία σε όλους. Νταμιάνο Ντέιβιτ έρχεται τώρα και Next Summer παίζει δυνατά στον Zoo 90.

συνεχίζουμε εδώ να το ζούμε έτσι σε full party mood αυτή την Τετάρτη. Αισθάνομαι έτσι μια πολύ ωραία διάθεση. 11 και 27 λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο και ένα νέο άλμπουμ για τους Rolling Stones βγαίνει. Τώρα το καλοκαίρι 10 του Ιούλη θα λέγεται Foreign Tones και θα είναι το 25ο άλμπουμ του rock συγκροτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Hackney Diamonds που είχε κυκλοφορήσει το 2023. Και με ένα βίντεο ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ. Έπαθα σοκ, παιδιά, γιατί δεν είχα καταλάβει ότι έφτασαν τα 80 έτη ο Mick Jagger και ο Keith Richards και τα 70 ο Ronnie Wood. Μπράβο, μπράβο, μπράβο που συνεχίζουν έτσι δυναμικά και μας δίνουν αυτό το υπερθέαμα, τέλος πάντων. Έπαθα ένα εγκεφαλικό και συνεχίζουμε τώρα με Give Me Everything Tonight. Παίζεις τον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. 50 ευρώ!
2: Wow.
3: Τι έπασε καλό!
2: Μου άρεσε το 50 ευρώ!
1: 50 ευρώ!
2: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι!
4: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει!
1: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ! Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε! Το βάζω στην τσέπη.
3: Βάλτο.
1: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά, είσαι.
2: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
1: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε!
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα! 10 ευρώ! 110 ευρώ.
1: Κέρδισε 110 ευρώ!
4: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
1: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
4: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. We play the hits.
3: Ζου 90,8, εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες. Το τελευταίο μας μισάωρο έχει μείνει. Φέρνω τώρα 5 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Chanel, Ordinary, Papa Ute, How Deep Is Your Love έρχονται. Where Is My Husband και τα ακούμε δυνατά στον Ζου.

ό,τι πρέπει έτσι για σβήσιμο αυτό το τραγούδι. How deep is your love στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Μέσα της εβδομάδας πάει και αυτή η Τετάρτη. Και για αυτή την εβδομάδα αυτό ήταν το βραδινό μας το Ζουζού, παιδιά. Αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή θα τα πούμε πρωί. 11 με 2 θα είμαι εδώ και θα πιούμε καφεδάκι παρέα. Μετά το πρωινό μας φυσικά. Bill Nikes και η Boss Crew θα είναι εδώ. Νάνση και ο Σκάτς μέχρι από τις 11 μέχρι. Τι λέω, από τις 7 μέχρι και τις 11 που θα έρθω εδώ εγώ. Οπότε σας καληνυχτίζω τώρα και θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Trouble.

0: Makers.
1: Στον Ζου 90,8.
2: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Zoo Radio 3. Top 5.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μια 40χρονη γυναίκα, η οποία κέρδισε ένα λαχείο αξίας 3 εκατομμυρίων και από τη χαρά της έκανε το χοντρό της πάνω στο γραφείο του διευθυντή της.
3: Τι λες, μωρέ!
4: Αχ, τι καλά!
3: Πες εσύ γιατί χαίρεσαι.
2: Παιδιά, δεν χαίρομαι.
3: Μήπως σκέφτεσαι το γραφιάκι μου να το γεμίσεις. Τυχαίο ότι είναι η πρώτη μέρα που με φωνάζει καλημέρα κύριε διευθυντά και έφερε είδηση ότι θα μου χέσει το γραφείο.
2: Κρέπες, ρε Βασίλη.
3: Κρέπες, παιδί μου, κρέπες. Τι να σου πω τώρα,
2: κρέπες. Εσύ.
3: Όχι, παιδί, δεν το παρήγγειλα.
2: Έχεις γκώσει από φαγητά και τώρα έχεις γκώσει.
3: Ναι, δεν θέλω. Θέλω τα πολύ απλά. Όχι, ξέρεις, κάτι εύκολο. Λεπτό.
2: Κασέρι.
3: Κασέρι, γαλοπούλα. Πρόσεχε, λεπτό.
4: Ντομάτα.
3: Τσιπς και ογκαρέζα.
4: Λεπτότατο.
2: Στη δίαιτα είσαι.
3: Πάντα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

The Boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Oh.
4: Τι έπασε καλό.
3: Μου άρεσε το 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Του
2: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μια 40χρονη γυναίκα, η οποία κέρδισε ένα λαχείο αξίας 3 εκατομμυρίων και από τη χαρά της έκανε το χοντρό της πάνω στο γραφείο του διευθυντή της.
3: Τι λες, μωρέ!
4: Αχ, τι καλά!
3: Πες εσύ γιατί χαίρεσαι.
2: Παιδιά, δεν χαίρομαι.
3: Μήπως σκέφτεσαι το γραφιάκι μου να το γεμίσεις. Τυχαίο ότι είναι η πρώτη μέρα που με φωνάζει καλημέρα κύριε διευθυντά και έφερε είδηση ότι θα μου χέσει το γραφείο.
2: Κρέπες, ρε Βασίλη.
3: Κρέπες, παιδί μου, κρέπες. Τι να σου πω τώρα,
2: κρέπες. Εσύ.
3: Όχι, παιδί, δεν το παρήγγειλα.
2: Έχεις γκώσει από φαγητά και τώρα έχεις γκώσει.
3: Ναι, δεν θέλω. Θέλω τα πολύ απλά. Όχι, ξέρεις, κάτι εύκολο. Λεπτό.
2: Κασέρι.
3: Κασέρι, γαλοπούλα. Πρόσεχε, λεπτό.
4: Ντομάτα.
3: Τσιπς και ογκαρέζα.
4: Λεπτότατο.
2: Στη δίαιτα είσαι.
3: Πάντα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. If you don't like something...

0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.